μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Άσε καλά, μανούλα. Πάμε.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

ίδιο σώμα τα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει ένα αγαπώ.
2: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Αν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
2: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένα αγαπώ.
3: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Ράδιο Μάνος, 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο Πλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
5: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
7: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
3: Τι μπορεί να κάνει.
2: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Γεια σας. Είναι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2, ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
4: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
5: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, τρίτο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Τι μπορεί να κάνει.
1: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία. Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
0: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσίδες. Αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
1: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
1: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιοστό.
6: χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

τίποτα για μας τους δυο. Δεν τελειώσε. Μα εσύ θα σε

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο Γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλοι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
5: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Καλά, αντερκόμαστε.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
4: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
3: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερκόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιού στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
7: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
8: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
9: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Καλά, αντερκόμαστε!
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 4. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλίου στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δυο μάτια, δυο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
4: λαχανικά,
3: ντοματίνια.
5: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
5: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
3: Τηλέφωνο 6947 080 188.
5: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
7: Καλά, αντερκόμαστε.

0: Εκπαιδευτικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου, στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγάπης.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λάουτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Ερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Καλά, ερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
1: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Ψωσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
5: Τι μπορεί να κάνει.
4: Μαζί της η μουσική Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κόντρα μπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
6: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
8: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Άλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

Στη ζωή μου που δεν είσαι τώρα πια μαζί μου. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει. Και έλεγα δεν

χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνη Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος.
2: 103,4.

0: 24 ώρες ελληνικό τραγούδι. 24 ώρες Ράδιο Μάνος.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Γιατί

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Νέας Εφέσου, ο Ηράκλητος, σας προσκαλεί στα Προδρόμια 2026 σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τη Μαρία Αναματερού. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
1: Τι μπορεί να κάνει ένας αγαπώ.
0: Μαζί της η μουσική, Θεολόγος Μιχελής στο βιολί, Χρήστος Τζελεπόπουλος κοντραμπάσο, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης στο λαούτο, Στέφανος Δορμπαράκης στο κανονάκι, Γιώργος Γκαραβούνης στα κρουστά και Πάνος Κουτέρης στα πνευστά. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στα Προδρόμια 2026 για μια ξεχωριστή βραδιά την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην Πλατεία Μικρασιατών Νέας Εφέσου στην Άνω Πλατεία.
2: Παρασκευή 21 Αυγούστου στο γήπεδο 2 ο κορυφαίος λαϊκοδημοτικός τραγουδιστής Κώστας Αφέτης και ο υπέροχος Αλέκος Ζαζόπουλος. Μαζί τους ο Κώστας Ηλιούς στο τραγούδι. Σόλι στο κλαρίνο ο Βαγγέλης Ψάλτης. Ώρα έναρξης 10 η ώρα το βράδυ. Τιμή εισόδου 10 ευρώ. Τιμή φιάλης απλής 70 ευρώ. Special 90 ευρώ. Τηλέφωνα για περισσότερες πληροφορίες 69 877 13 723 και 69 721 88 686. Διοργάνωση της εκδήλωσης Ποδοσφαιρική Ομάδα Δίας 2.
3: Για δύο μάτια, δύο κομμάτια έγινε η καρδιά.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλή Παναγιά σε όλους τους φίλους και στις φίλες ακροάτριες. Ακούτε Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Να πούμε ότι αύριο στις 11 η ώρα θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. Θα έχουμε διάφορα δημοτικά, ποντιακά, λαϊκά, τα πάντα. 11 το πρωί, μετά τις 11. Καλησπέρα λοιπόν στους ακροατές και στους ακροάτρες του Ράδιο Μάνος. Πιστεύω να είστε καλά. Να πούμε στα γρήγορα τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στην Νέα Έφεσο του Κώστας Δημόγλου. Σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 12 η ώρα. Το βράδυ εννοείται. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστας Δημόγλου. Σήμερα ανοιχτά μέχρι και τις 12 το βράδυ. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, με delivery 23510-39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23510-39911. Μετά τις 5 ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής είναι η boutique Trescott, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, στο κέντρο της Κατερίνης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές, My Max Pet Shop, Λάμπια Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμπια Σενίδη 11. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίθης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2 Κατερίνη. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Η προστολή και οι κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμπια Σενίδη 60 στην περιοχή της Κατερίνης. Στην περιοχή του σταθμού, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε όσοι θέλετε, όσοι θέλετε αγαπημένα τραγούδια στο 6971 6971 6971 785 521. Λοιπόν, το ξαναλέω το νούμερο 6971 6971 785 521. Το γράψες?
1: Μπράβο, μπράβο.

0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Καλά όλα.
0: Όλα καλά. Και αύριο θα έχουμε και την γιορτή μας. Τη γιορτή την όλων
1: όλων. Ναι, ναι, το άκουσα.
0: Ναι. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα αυτό, εντάξει. Ως συνήθως αυτή την ώρα όταν έχεις εκπομπή σ' ακούω σχεδόν πάντα.
0: Ναι. Είσαι από τους κάποιους ακροατές που είναι σταθεροί, και τους ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, πιστεύω ναι, εκτός αν βγει κάτι έκτακτο.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Ναι. Τι λέει, περιμένεις κόσμο? Περιμένεις κόσμο?
1: Ορίστε.
0: Περιμένεις κόσμο?
1: Σίγουρα, ξαδέρφια, αδελφός, τον Αντάλο, κάποιοι φίλοι, στενοί, κάποιοι σίγουρα. Μάλιστα. Αύριο.
0: Ποια περιοχή σε Παναγιώτη, αν επιτρέπετε, περίπου.
1: Πώς δεν επιτρέπετε, το είπα και άλλη φορά, είναι στα καταπιωτικά, λίγο πριν από το γυμναστήριο.
0: Α, ναι,
1: το γυμναστήριο.
0: Γιατί τα μέρη δεν ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, παρόλο που είμαι πολλά χρόνια.
1: Ναι, ναι, προς το Ζωρόνο.
0: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Για πες.
1: Θα ήθελα δύο τραγούδια.
0: Ποια?
1: Αν περπατώ και αν περπατώ με τον Γιάννη Πουλόπουλο.
0: Πουλόπουλος, ναι.
1: Και την ιστορία ενός μπεκρή με το Σταμάτη Κόκοτα.
0: Ωραία. Το πρώτο είπες αν περπατώ και περπατώ και
1: ναι,
0: περπατώ.
1: Ναι.
0: Οκ. Ναι. Okay. Θα ακούσουμε.
1: Έχει και το... Έχει μεταβλήσει όλο το ακροατήριο. Σε
0: και αν χρειαστείς, μ' ακούς και αν θες κάποιο τραγούδι στην πορεία μου ξαναπαίρνεις, ό,τι θες.
1: Έγινε.
0: Ωραία.
1: Επόμενος όλους, χρόνια πολλά με υγεία.
0: Έτσι, και καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο.
1: Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ
0: πάλι. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Και έλα Δήμης, ακούμε, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Λοιπόν, δεν θα παίρνετε στο κινητό, στο σταθερό, συγγνώμη, δεν θα παίρνετε στο σταθερό τηλέφωνο, έτσι, μόνο στο κινητό. Όσοι ακούτε δηλαδή και θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, μόνο στο κινητό 6971 785 521, μόνο κινητό, όχι σταθερό. Παναγιώτη, για σένα. Καλησπέρα Δημή. Καλησπέρα.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Τι κάνεις? Καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο. Τι λέει το νησί, τι λέει?
1: Έχει μια χαρά.
0: Έχει τουρισμό, έχει φέτος. Μ' ακούς? Το κινητό σου, ρε. Και τις γραμμές. Έλα. Έκλεισε. Τόσο. Δεν έχουμε κάτι. Για δοκιμάστε. Παιδιά, μόνο στο κινητό, έτσι. Μόνο κινητό, έχει σταθερό τηλέφωνο.

0: Γεια σου Αλέκο, πού είναι ο φίλος μου Αλέκος? Περίμενε λίγο, τώρα θα γίνεις καλύτερα. Έλα Αλέκο, τι λέει?
1: Ναι, είσαι καλά?
0: Καλά, δόξα Θεώ.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, το κυριότερο, υγεία είναι πάντα.
0: Αύριο έχουμε εορταστικό πρόγραμμα 11 η ώρα με διάφορα.
1: Ναι, δηλαδή. το άκουσα.
0: Το πρωί 11
1: η ώρα. Καλή εκπομπή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Και καλή Παναγία
1: σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, ναι.
1: Με υγεία. Η Παναγία η Μεγαλόχαρη είναι η προστάτηδά μας, είναι η μητέρα όλων μας.
0: Έτσι,
1: στα δύσκολα λέμε Παναγία μου, βοήθησέ μας.
0: Πάντα.
1: Ναι, πάντα, βέβαια.
0: Πρώτη λέξη που έχω χρησιμοποιήσει είναι η Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Άλλο τι είναι, ησυχία, ε.
0: Καλά, όλα μια χαρά. Τι λέει.
1: Μια χαρά, μπράβο, αυτό είναι. Αύριο θα σε ακούσω. Εγώ θα είμαι στο χωριό αύριο.
0: Ναι. Τι λέει το χωριό?
1: Μπορεί να έρθω κάνει μια βόλτα εκεί στο ράδιο, Μάνος.
0: Έλα.
1: Θα έρθω μια βόλτα έτσι. Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν είναι σίγουρο.
0: Καλά.
1: Ανάλογα τα κέφια. Αλλά το πιο πιθανό είναι μπορεί να έρθω μια βόλτα.
0: Έλα.
1: Ναι. Δύο τραγουδάκια θέλουμε τώρα, Παύλο.
0: Ποιο?
1: Το Κωστιλάτα του Κιτσάκη, του Αλέκου Κιτσάκη.
0: Κιτσάκης, ο σύντεφός.
1: Και ένα θέλω του Πόλη Κυρμανίδη, της καρδιάς όλου του κόσμου.
0: Της καρδιάς όλου του κόσμου, οκ. Okay.
1: Ναι, και το Κωστιλάτα του Κιτσάκη, του Αλέκου Κιτσάκη.
0: Αυτό που το ζήτησε αυτός, ο τσαρέσεις ένα.
1: Ο Χάρης ο απίθανος.
0: Το Χάρη με τα βλάχικά του εκεί.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Τα βλάχικά.
1: Του το αφιερώνω, γιατί του αρέσει πολύ. Αφιερωμένος ο φίλος μου το Χάρη.
0: Λοιπόν.
1: Σε σένα προσωπικά, στην οικογένειά μου και σε όλο το ράδιο Μάνος. Σε όλους τους ακροατές.
0: Οκ. Λοιπόν, έλα άκου το
1: τώρα. Έγινε, Παύλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Αλέκο. Γεια σου.
1: Άντε, γεια.
0: Γεια σου, Γαλλία. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.

0: Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ τι κάνεις?
0: Μας πλακώ.
1: Βάζω να ακούγεται έτσι καθαρά, να σ' ακούω.
0: Μ' ακούς τώρα? Τώρα μ' ακούς?
1: Έλα, τώρα καλύτερα. Μπράβο. Τώρα καλύτερα, έλα.
0: Έλα, Αλέκο, να, για πες, τι κάνεις?
1: Τι γίνεται?
0: Περιμένεις?
1: Όλα καλά, όλα καλά για την ώρα, όλα καλά.
0: Περιμένεις επισκέψεις?
1: Καλή εκπομπή, αύριο, αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Καλή Παναγιά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, με υγεία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, καλέ μου, ναι. Θέλουμε χειρινούς από τον Κώστα. Θέλουμε να ακούσουμε δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το Γκαζαντίδη, κλαίει απόψε ο ουρανός. Και το δεύτερο είναι με τον Πυρπινιάδη. Πάρτε μου, να το πω μου, εντάξει, θα το χαρίσω σε σένα, στην οικογένειά μου, στον άντρα μου.
0: Να.
1: Και σε όλο το ράδι μας. Και αύριο με υγεία και χρόνια πολλά σε όλους.
0: Αύριο έχουμε εορταστικό πρόγραμμα, να ξέρεις.
1: Το έχω ακούσει από χθες που το έλεγες και αν είμαστε εδώ θα τα πούμε.
0: Καλά. Απόψε κλαίει ο ουρανός, απόψε κλαίει ο ουρανός και το άλλο ποιο είπες?
1: Πάρτε βουνά τον πόνο με τον Πυρπινιάδη.
0: Οκ, ήδη ακούγεται το πρώτο. Ευχαριστώ.
1: Ναι, και εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη και
0: αύριο
1: με υγεία.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια, γεια.

για τον κύριο Κώστα και την κυρία Λένα. Λοιπόν, μόνο κινητό, παιδιά, έτσι, στο κινητό μας τηλεφωνείτε. Κινητό 6971, έτσι, 6971 785 521, 6971 785 521. Μόνο κινητό.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή το φίλο μας τον Σταύρο από τη Θεσσαλονίκη. Γεια Σταύρο.
1: Γεια σου ρε Παύλο φίλε.
0: Τι κάνεις?
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, καλή Παναγιά, σε εύχομαι.
1: Έχω μερικά χρήσιμα πράγματα και να κλείσω για να μην κρατήσω πολύ τη γραμμή. Να
0: Σταύρο, Σταύρο, τώρα εσύ που ξέρεις λίγα πραγματάκια. Κανονικά λέμε καλή Παναγιά. Μ' ακούς τώρα.
1: Δεν σε ακούω καλά, κάνεις διακοπές.
0: Μ' ακούς τώρα.
1: Τώρα σε ακούω, ναι. Σε ακούω, λέει.
0: Ευχή, καλή Παναγιά, δεν είναι σωστό, σωστό δεν είναι.
1: Σωστό είναι, πώς δεν είναι σωστό.
0: Μπράβο.
1: Άκου να δεις τι διαβάζω.
0: Πέζα.
1: Πολλές στεναχώριες, λέει, μικρή πίστη. Καθόλου στεναχώριες, τέλεια πίστη. Τέλεια πίστη, τέλεια μεριμνησία. Δηλαδή αυτός που έχει τέλεια πίστη δεν έχει καθόλου στεναχώριες και δεν τον νοιάζει τίποτα ούτε από τις μέρημνες της ζωής ούτε τίποτα. Όλα τα αφήνει στο Θεό. Έχουμε στεναχώριες, λέει, γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και αγωνιούμε γιατί δεν έχουμε χρήματα, γιατί έχουμε το τάδε πρόβλημα. Ό,τι είχα εγώ δηλαδή. Βρήκα ένα βιβλίο και τα διαβάζω αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Το παν είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη στο Θεό, σου λέω. Μικρή πίστη, μεγάλες στεναχώριες.
0: Ναι.
1: Τέλεια πίστη, τέλεια μεριμνησία.
0: Ναι.
1: Τέλεια πίστη, καθόλου στεναχώριες.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Ναι. Να τα αφήσουμε όλα στο Θεό, λέει. Και το πόρο που χρειάζεται για να σωθεί, λέει, μια χώρα, λέει, όπως και η Ελλάδα και όλος ο κόσμος, είναι η μετάνοια. Ο Θεός χρησιμοποιεί τα πάντα, λέει, για να μας κάνει να μετανοήσουμε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλες τις περισσότερες φορές και οι περισσότεροι από εμάς, και πρώτος και καλύτερος ήμουν εγώ που γκρίνιζα συνέχεια. Δεν μας στέει κανένας, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός δεν μας στέει. Κανένας άλλος δεν μας στέει. Η απιστία μας μας στέει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε.
1: Καλή Παναγιά σε όλους.
0: Καλή επίσης, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια, γεια.

Λοιπόν, όσοι θέλετε να μας τηλεφωνείτε και θέλετε κάποια τραγούδια, μόνο στο κινητό, γράψτε το αν θέλετε. Είναι το 6971-6971-785-521. Μόνο κινητό. Έτσι, μόνο στο κινητό 6971. Το γράψεις εσύ. 6971-785-521. Λοιπόν, μας τηλεφωνείτε και ό,τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε, εδώ είμαστε. Είμαστε κατευθείαν να το μεταδώσουμε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Αύριο 11 το πρωί, πρώτα Θεός, και πάνω από όλο Θεός, θα έχουμε εκπομπή έτσι, με διάφορα τραγούδια.

0: Λοιπόν, είχαμε από Αλόνισο, έχουμε από Σκιάθο. Έχουμε διάφορους ακροατές που μας ακούνε εκεί. Λοιπόν, καλησπέρα Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος, ακροατές και ακροάτριες.
0: Πού είσαι εσύ, Σκιάθο?
1: Είμαι στη Θάσο και διακοπάρω τώρα εδώ πέρα.
0: Καλό νησί, σ' αρέσει, Θάσο?
1: Βέβαια. Τρελά, αγόρι. Λέω, ήρθαμε εδώ να φάμε σε μια ταβέρνα, λέω, και έφαγα τόσο πολύ που φούσκωσα και έκανα βόλτες, λέω, στην παραλία και ήπια σόδα για να το συγκρατήσω.
0: Εσύ το φαγητό σ' αρέσει?
1: Μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω, ναι. Και?
1: Και όλα καλά. Ήρθαμε εδώ πέρα για τρεις μέρες στη Θάσο. Καθίσαμε σε νοικιασμένο σπίτι και όλα καλά εδώ.
0: Okay.
1: Στην οικογένεια.
0: Κάτσε λίγο, περίμενε να πάρω μια γραμμή. Περίμενε λίγο. Άλλη, παρακαλώ. Έλα, Στέλλα.
2: Παύλο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι κάνεις?
2: Για να έρθουμε. Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Αύριο 11 το πρωί θα έχουμε όρτα σηκωπρό.
2: Έχουμε τη λέει απόψε, έτσι.
0: Τι?
2: Κάνει η Μελίνα Ασλανίδου.
0: Πού, στο Σβορώνο?
2: Εδώ στο κήπεδο, το ξέρεις που είναι το γήπεδο?
0: Ναι, πώς το ξέρω?
2: Πώς είναι εγώ, πώς θα κάθω?
0: Δεν έχω πάει στο κήπεδο, αλλά εντάξει, έχω δει, ναι.
2: Κοντά μου είναι, ναι, δεν είναι μακριά.
0: Α, σήμερα θα είναι η Ασλανίδου δηλαδή. Σήμερα θα είναι Ασλανίδο. Πάντως έχω παρατηρήσει ότι στα πανηγύρια εδώ στην Κατερίνη φαίνονται τις ονόματα γνωστά. Μπράβο.
2: Ναι, θα έχει νεολαία απόψε, αλλά είναι και πόντια. Έχει να ρίξει ποντιακά.
0: Ναι.
2: Ναι, ωραία. Αύριο, πριν να πας στο ράδιο Μάνους, έλεγε στην Παναγία, άναψε ένα κερί.
0: Τι, δεν άκουσα.
2: Αύριο. Ναι. Πριν να πας στην Εύη.
0: Φυσικά, ξεπακούω.
2: Έλα εδώ πέρα, άναψε
0: με. Φυσικά.
2: Πήγαινε.
0: Πού στην Εύη είναι η εκκλησία αυτή?
2: Όχι, μωρέ. Εδώ είναι, στο Σβορώνο είναι.
0: Άστο. Καλά, ναι, σίγουρα.
2: Εδώ,
0: καλά.
2: Εδώ,
0: καλά, ναι, εντάξει.
2: Λίγο πιο πάνω από μένα.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Λοιπόν, θα βρεις ένα τραγούδι οπωσδήποτε. Γιατί εγώ το βρήκα ότι την ημέρα τα ακούω. Αλλά είναι στο YouTube, ξέρεις, έτσι.
0: Πες.
2: Παναγιά μου, άκουσέ με. Για όλα τα παιδιά να τα ακούσουν εκεί μέσα, ε.
0: Παναγιά μου.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πώς λέγεται, ποιος τραγουδάει αυτό?
2: Δεν ξέρω.
0: Παναγιά μου, άκουσέ μου.
2: Εγώ το χάσω, κοίταξε. Άκουσα άλλα τραγούδια και αμέσως με έβγαλαν αυτό. Παναγιά μου, άκουσέ με. Στο YouTube.
0: Mm. Εδώ, για να δω λίγο.
2: Έλα, θα του βγάλω εγώ, μωρέ, δεν θα το κάνεις εσύ.
0: Παναγιά μου, άκουσέ με. Ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι και από την Μαρίζα Κόχ, την Παναγιά μου. Τέλος πάντων, το βάλω.
2: Όχι, αυτό.
0: Οκ, okay, εντάξει.
2: Είναι πολύ ωραία. Άντε, σε όλα τα παιδιά το χαρίζω, στην εκπομπή σου και σένα.
0: Ευχαριστώ. Τσο. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, έλα.
0: Για δες μας κάνε μια αυτό, τι γίνεται εκεί πέρα?
1: Όλα καλά, λέω, μια χαρά.
0: Μόνος. Έχει κόσμο?
1: Έλα.
0: Κόσμο εκεί και στη Θάσο?
1: Γεμάτο είμαι.
0: Τι είναι?
1: Είμαι εδώ στη Θάσο, λέω.
0: Θάσο,
1: σε
0: ναι.
1: Ένα μαγαζί που λέγεται... θα σου πω τώρα, έχω το WiFi.
0: Ο Βασίλης είναι ο ρεπόρτερ της εκπομπής.
1: Λοιπόν, και έχω να σας πω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό τώρα.
0: Ναι.
1: Και να τα ακούσει όλος ο κόσμος. Σήμερα όταν κατέβηκα από το ferry boat και έφτασα στη Θάσο, ήταν δίπλα μου η Earth με το συνεργείο. Έκανα δηλώσεις στην Earth News. Θα με δείτε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Μπράβο, Βασίλη.
1: Πρώτη μούρη θα με δείτε.
0: Πρώτη μούρη στο καβούρι.
1: Θα με δείτε, λέω, στην ΕΡΤ, λέω, στις ειδήσεις.
0: Θα είσαι πρώτη μούρη στο καβούρι.
1: Ναι, άντε, μπράβο.
0: Άντε.
1: Και θέλω να μου βάλεις και κάτι από Βασίλη Τερλέγκα να μου βάλεις τώρα, γιατί γουστάρω να ακούσω Τερλέγκα. Βάλε μου ένας άγγελος χορεύει.
0: Okay.
1: Ένας άγγελος χορεύει.
0: Μετά από ένα τραγούδι.
1: Ναι, αφιερωμένα στα φιλαράκια μου σε όλο το ακροατήριο, γνωστό και άγνωστο ακροατήριο.
0: Έγινε, Βασίλη, από τη Θάσο. Εντάξει.
1: Έγινε, ρε.
0: Έγινε, τσά. Αφιερωμένο για την Στέλλα που το ζήτησε το τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, Σταύρο, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα φίλε μου Παύλη, είμαι ο Σταύρος από την Επανομή.
0: Γεια σου Σταύρο, ο ρεπόρτερ της Επανομής.
1: Δεν θα λες ο ρεπόρτερ, ο ψαράς της Επανομής, ο ψαράς.
0: Ναι, ψαράς, και τι ωραίος ψαράς.
1: Παύλη μου, καλή Παναγιά να έχουμε αύριο, αγόρι μου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία. Υγεία να έχουμε και να μας δίνει η Παναγίτσα φώτιση και
0: δύναμη.
1: Όλα καλά, όλα καλά να πάμε.
0: Όλα καλά, ωραία. Λοιπόν,
1: φίλε, αύριο έχεις εορταστικό πρόγραμμα?
0: Ναι, αύριο 10 η ώρα το πρωί.
1: Αλλά εγώ θα σε πάρω κατά τις 1-1.30 γιατί την ώρα κλείνω το μαγαζί, Παύλη.
0: Μετά τις 10. Α, δουλεύεις, αύριο δουλεύεις δηλαδή.
1: Ναι, ρε φίλε, το ψαράδικο, είμαστε ανοιχτά αύριο.
0: Τι ψάρι.
1: Όταν τελειώσω 1-1.30 ώρα θα σε πάρω.
0: Σταύρο, τι ώρα το πρωί σηκώνεσαι συνήθως το πρωί?
1: Μπορεί να σηκωθώ 6.30-7.
0: Μπράβο, Σταύρο.
1: Ναι, τι να κάνω, Παύλη, αυτή είναι η δουλειά μου, χρόνια, τι να κάνω,
0: Αργίες,
1: φίλε, μπορούμε να ακούσουμε απόψε 4 κομματάρες δυνατές.
0: Για πες.
1: Αλλά δεν θέλω να σε πω πάλι Μανώλη Αγγελόπουλου και Σταμάτη Γονίδη. Θα σε πω άλλα τραγούδια πιο δυνατά.
0: Πες εσύ ό,τι θες.
1: Λοιπόν φίλε, ένα είναι του Πάνου Ιωαννίδη.
0: Πάνος Ιωαννίδης.
1: Μ' ακούς, Παύλε?
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω.
1: Αντίο γλυκιά μου αγάπη, Πάνος Ιωαννίδης.
0: Ναι.
1: Το άλλο είναι Πάνος Γαβαλάς, το Σταυροδρόμι.
0: Το Σταυροδρόμι, ναι.
1: Πάνος Γαβαλάς. Ναι. Το άλλο είναι φίλε Ευαγγέλης Πυρπινιάδης, σε ένα βουνό στην Ερημιά, θα πάω να ζήσω, πώς το λέμε, έτσι θα το λέει, Παύλε?
0: Ναι, και ένα βουνό, ναι, και το...
1: Σε ένα βουνό στην Ερημιά και ένα τελευταίο του Στέλιου Καζαντζίδη,
0: ναι.
1: το υπάρχω ρε φίλε. Ναι.
0: Λοιπόν, Γαβαλά, πώς είναι το τραγούδι του Γαβαλά?
1: Το Σταυροδρόμι.
0: Σταυροδρόμι, οκ. Okay.
1: Το άλλο είναι το Πάνο Ιωαννίδη, τραγουδάρα, Παύλε. Αντίο γλυκιά μου αγάπη, πώς το λέει, κάπως
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι,
1: το λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Και το άλλο είναι το σε ένα βουνό στην Ερημιά, του Βαγγέλη Πυρπινιάδη.
0: Οκ, άκουτα.
1: Παύλε, τα αφιερώνω σε σένα, σε όλο το Μάνο, σε όλο το ράδιο Μάνο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Παύλε, και δεν θέλω να σε κουράζω, βάλε μου 2 τραγούδια τώρα και τα άλλα τα 2 βάλτε μου πιο μετά, να ξέρεις.
0: Οκ, ευχαριστώ.
1: Αλλά Παύλε, θέλω να με τα βαθμολογήσεις πάνω από 20 αυτά τα τραγούδια, να ξέρεις.
0: Δεν μου λες, ας σε κάνω μια ερώτηση. Ας σε κάνω μια ερώτηση, μπορώ?
1: Πες μου φίλε μου, πες μου.
0: Ειλικρινά θα μου απαντήσεις, ειλικρινά. Οι επιλογές μου σ' αρέσουν, για δεν σ' αρέσουν?
1: Πάρα πολύ και το ξέρεις.
0: Όχι, θα μου πεις ειλικρινά.
1: Όχι, αλήθεια σου λέω, αλλά αυτά τα τραγούδια απόψε, Παύλε, που σε είπα, είναι πάνω από τα 20, να ξέρεις. Πάνω από 20 είναι.
0: Λοιπόν, Γαβαλάς, Πάνος Ιωαννίδης, Πυρπινιάδης.
1: Πυρπινιάδης και Καζαντζίδης, το υπάρχω.
0: Οκ, τα ακούς.
1: Φίλε μου Παυλάρα, και κοίταξε, δεν θέλω να σε κουράζω, βάλε μου 2 τώρα και 2 πιο μετά, πιο αργότερα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Παύλε μου, γεια σου φιλαράκι μου, γεια.
0: Για το φίλο μου το Σταύρο, αφιερωμένο από την Επανομή, γεια σου το Σταύρο. Σταύρος, αγωνιστής της ζωής, Σταύρος.

0: Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε την Καλυψό. Γεια σου Καλυψό, τι κάνεις?
1: Έλα, την καλησπέρα μου σε όλο το κροτήριο που ακούνε Ράδιο Μάνος και Κροάτριες. Όλα καλά. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι.
0: Ποιο?
1: Κάτι από Μαργαρίτη, έτσι θα κάνω την καρδιά μου.
0: Αμά! Ας σε πω μια ιστορία.
1: Αμάξ, αμάν δεν έχει.
0: Λοιπόν, ας σε πω μια ιστορία με το Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Το έχω ξαναπεί βέβαια, το ξαναπούμε καμιά φορά, δεν πειράζει, το παιδώσουμε.
1: Εντάξει, δεν.
0: Λοιπόν, εποχή που βγαίναμε στα μεσέ, ήταν μεσέ, ήταν η FM, δεν θυμάμαι το. Με μεσέ, ναι. Μεσέ. Λοιπόν, μεσέ ή FM, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, λοιπόν, πολλά χρόνια πίσω, πριν από 200 χρόνια.
1: Πρόσφατα.
0: Πρόσφατα, λέω. Εντάξει, εγώ τότε που έβγαινα, έκανα κουμπές, είχα παρτίδες με τις δισκογραφικές εταιρείες. Και πίεζα, αν και πιτσιρίκο στην ηλικία, πολύ μικρό. Τα έλεγα ο πιο μικρός τον καιρό εκείνο, ας πούμε. Πίεζα τις εταιρείες να πάρω κάποιο τραγουδιστή επώνυμο. Δηλαδή, πίεση με τον τρόπο μας, δηλαδή πιέσαμε για να πάρουμε ένα μεγάλο όνομα για να κάνουμε χώρο. Να κάνουμε χώρο και να γεμίσει ο χώρος κτλ. Μιλάμε για χώρο τώρα 1500 και 2000 άτομα. Λοιπόν, κάποια στιγμή η εταιρεία ήταν, νομίζω, η CBS, εκπροσωπούσε την Άντζελα, ήταν η Άντζελα Δημητρίου, καινούρια.
1: Ναι.
0: Μου λέει, θα πάρεις την Άντζελα Δημητρίου, θα σου δώσουμε την Άντζελα Δημητρίου. Λέω, την Άντζελα δεν θέλω. Εγώ, ας πούμε. Τότε οι ραδιοφωνικές σταθμοί είχαν τεράστια δύναμη. Και έχουν και τώρα. Λέω, δεν θέλω την Άντζελα Δημητρίου, ξέρω εγώ, λέει, το Μαργαρίτη θα σου δώσουμε. Λέω, τον ακούσα εγώ. Τώρα πιτσιρίκος εγώ, ήταν στην Νεράιδα, ήταν Θεσσαλονικιά Νεράιδα, νομίζω, Νεράιδα. Το αφεντικό ήταν τότε ο Μάρκος Καραμπέρης, ο παππούς, ένας κοντούς γεμάτος. Θέλω λοιπόν. Λοιπόν, και ήταν ο Μαργαρίτης, έκανε πρεμιέρα και πήγα να τον ακούσω να δω αν θα τον πάρω στο χορό. Και εκεί την ημέρα ο Μαργαρίτης είχε κάποια πρόβλημα με τη φωνή του, όπως όλοι οι καλλιτέχνες, είχε γρέζια στη φωνή. Και δεν μ' άρεσε και είτε πάντα το θέλω το Μαργαρίτη στο χορό. Ο Μαργαρίτης από τότε φυσικά έκανε με τεράστια πρόοδο. Έτσι. Και τώρα, όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια είναι πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, έχει βγάλει πολύ ωραίους δίσκους.
0: Δηλαδή, πιστεύω ο Μαργαρίτης, αν δεν ήταν, αν ζούσε ο Κόλλιας, δεν θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Καράς. Όταν πέθανε ο Διονυσίου, όταν πέθανε ο Διονυσίου, τον οποίο είχα κάνει ένα χορό, με πέραν τότε, είχα το Διάβλο 1, επαγγελματικό ραδιόφωνο, και με πέραν και μου ζητούσαν το τραγούδι του Καρά το καινούριο. Δεν ήταν ο Καρά, του Διονυσίου το καινούριο, του Στράτου Διονυσίου, που είχε πεθάνει και έγινε ντόρος μεγάλος. Και τους έλεγα, δεν είναι το τραγούδι του Διονυσίου, είναι του Καρά. Και ήταν από τη μια τότε τυχερός ο Βασίλης Καράς, που είχαν και πολλούς χώρους με τον Βασίλη, που το ηχόχρωμα τέριαζε με το Διονυσίου. Η φωνή του δηλαδή.
1: Οι φωνές του.
0: Και έγινε μεγάλος και τρανός στην πορεία. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι και ο Μαργαρίτης, το θυμάμαι έτσι, που δεν με εντυπωσίασε και δεν τον ήθελα. Πάντα τότε εμείς, επειδή οι ραδιοφωνικές σταθμοί της εποχής εκείνης ήταν, όχι όλοι βέβαια, κάποιοι εκ των οποίων και εγώ, κάναμε συνέχεια χορούς. Κάθε 7-8 μέρες χορό. Και απαιτούσαμε, σε εισαγωγικά, πιέζαμε την κατάσταση να πάρουμε έτσι μεγάλα ονόματα, όσο μπορούμε μεγάλα
1: ονόματα.
0: Για πες μου, Μαργαρίτη, ποιο τραγούδι.
1: Πέτρα θα κάνω την καρδιά μου, Μαργαρίτης.
0: Πέτρα θα κάνω την καρδιά μου. Ωραία. Αυτό.
1: Αυτό. Εντάξει, Παύλο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Να, την καλησπέρα μου.
0: Γεια σου, γεια μου.
1: Γεια.
0: Λοιπόν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

Λοιπόν, για το φίλο μου τον Στράτον Σταύρο. Έλα Σταυρό, βάλε και 400 κιλά κρασί για μια ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με γαλάζο μουσταρδί μάτια. Γεια Σταύρο, για σένα αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, πες μου, σε ακούω. Λοιπόν, μισό λεπτό λιγάκι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα σου πω, πες μου πρώτα. Κοίταξε, θα έχουμε δικά μας τραγούδια. Ναι, θα έχουμε και δικά μας τραγούδια και δικά σας, έτσι. Στο κινητό θα με παίρνετε, θα με παίρνετε στο σταθερό, μόνο κινητό. Δεν πειράζει, άμα μπορείς πάρε, άμα δεν μπορείς δεν πειράζει, άστο, δεν πειράζει. Μην αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι. Αύριο 10 η ώρα το πρωί θα έχουμε έτσι ορταστικό πρόγραμμα. Θα βάζω και δικά μου τραγούδια, αλλά θα προηγήσετε εσείς. Στο κινητό θα με παίρνετε, στο 6971-785-521. Μόνο στο κινητό, ναι. Εγώ τους είπα και τους φίλους από το εξωτερικό, τους λέω ρε παιδιά πάρε τηλέφωνο να ακούγεις στον αέρα, αλλά λέει ακριβά το τηλέφωνο λέει και είναι το σταθερό λέει είναι τζάμπα λέει είναι το κινητό τι άπλος και το κινητό είναι τζάμπα, τι είναι, θες πω. Όχι είναι πιο καλά να ακουγόμαστε, είμαστε μια ραδιοφωνική παρέα να ακουγόμαστε, ο άλλος ο σταθερό άμα θέλει σε πιστεύει ότι είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, άμα μπορείς πάρα, αν δεν μπορείς, πας το. Στο κινητό, 6971-785-521. 6971-785-521. Άμα δεν μπορείς, άστον. Άστον, δεν τρέχει τίποτα και να μην πάρεις τηλέφωνο, δεν τρέχει τίποτα. Μην ακόμησες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι αύριο 11, μετά τις 11 το πρωί, πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός, θα έχουμε εκπομπή έτσι με διάφορα τραγουδάκια, ερωτηστικό πρόγραμμα. Καλή Παναγία σε όλο τον κόσμο και βέβαια να θυμίσουμε σήμερα, δεν θα κάτσουμε μέχρι αργά. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημόκλου, ανοιχτά μέχρι τις 12 η ώρα σήμερα. Το Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Delivery 23510, 23510, 39911. Fast Food Pulse, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86, Κατερίνη. Επαναλαμβάνω πάλι, Delivery 23510, 39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2 Κατερινή. Νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία, My Max Pet Shop, Λάμνα 99 Κατερινή. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνα 11 ασφαλιστικές υπηρεσίες. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός. Και οι κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60. Τι κάνεις τρολαγόρι? Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου. Τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε Παυλάκου, όλα καλά, σε ακούω εδώ, που χρόνος είχα κανένα δεν έπαιρνε, αλλά σε άκουγα.
0: Αλλά τι είναι φίλε?
1: Απλά σήμερα λόγω της ημέρας και αύριο που έχουμε.
0: Αλλά τι έγινε ο φίλος μου Στέλιος, πού είναι ο φίλος μου Στέλιος?
1: Δεν άκουσα.
0: Λέω, πού είναι ο φίλος μου ο Στέλιος, λέω, τι έγινε?
1: Φίλε, δεν σε, εγώ σε ακούω από 89 από το μουσικό γαλαξία κάθε μέρα. Δεν ξεχνάω, φίλε και φίλε. Όταν ο άλλος έχει κάποια προσόντα, θα σπάζωσε. Του λες είναι ωραίος.
0: Εντάξει,
1: και με τις διπλογραμμές που έκανες και με τα τραγούδια που έβαλες και από τους έλεγες μαγειροτοποθείτε εκπομπές, θα με θυμηθεί, τα θυμάμαι όλα εγώ, από παλιά, όχι από τώρα.
0: Στέλιο.
1: Ωραία είναι ωραία, ωραίος είναι ωραίος, ωραίος είναι ωραίος.
0: Στέλιο.
1: Για το σου λέω, για το σε παίρνω κιόλα, εδώ δεν θα παίρνω.
0: Μπράβο Στέλαρα. Στέλιο, θα λέμε να κάνουμε καμιά διπλογραμμή το βράδυ, να δοκιμάσουμε, τι λες, πώς το βλέπεις?
1: Πώς?
0: Να κάνουμε διπλογραμμή το βράδυ, αργά, όχι τώρα, σήμερα, άλλη μέρα.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία,
0: ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία

0: έφυγε. Τσαου. Έλα σε εγώ Στέλιο. Για πες.
1: Δύο τραγουδάκια από Βλάκο μου βάλεις, το ένα είναι από τον Γιώργο Μπίλη τη Γαλαδόνα φίλο μου και το άλλο είναι από τον Ψαράκη Ψαλέα, όπου πάω αγαπάω. Όταν πριν γίνει επιτυχία το κακούσα το τραγούδι στο 10ο μουσικό γαλαξία και μετά γίνει επιτυχία του Ψαράκη Ψαλέα, όπου πάω αγαπάω.
0: Ναι. Πήγα να τον αφήνω μου, λοιπόν, να το ακούσουμε αυτό. Και αυτό το τραγούδι που λες, αλλά τη λέει έχει ιστορία, ναι, αυτό που λες, μας το θύμισες κιόλας. Οκ. Έγινε μετά από αυτό το τραγουδάκι.
1: Εντάξει. Έγινε, φίλε, εντάξει, ό,τι θέλεις κάνε εγώ, ακούμε στο τέλο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας, ευχαριστώ επίσης. Λοιπόν, για τον κύριο Παύλο από την Εξαρχία.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το επόμενο τραγούδι για το φίλο μου το Στέλιο. Γεια σου Στέλιο. Πήγα να δω ένα φίλο μου και το επόμενο. Στέλιο για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Πώς είπαμε το όνομά σου, το ξεχνάω το όνομά σου.
1: Αλέγος.
0: Έλα, Αλέγο.
1: Ο νεαρός είπε, ο νεαρός.
0: Έλα ρε Αλέγο, ρε. Πού είσαι εσύ ρε. Πού είσαι Αλέγο.
1: Δεν ξέρεις, κάτω από τον πλάτα μου.
0: Έχεις και στα και από κάτω, έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς περνάει η μέρα σου, τι κάνεις, βγαίνεις έξω, πας πουθενά.
1: Το πρωί βγαίνω, πήρω ένα καφεδάκι, μετά πάω στο μπαξέ μου.
0: Ναι.
1: Κοιτάζω τα φυτά μου, ποτίζω, τσαπίζω,
0: ναι.
1: Τις κουτούλες μου.
0: Τι δουλειά έκανες παλιά όταν ήσουν πιο μικρός? Τι δουλειά έκανες όταν ήσουν πιο μικρός?
1: Μέχρι πρόπερση έσπερνα καμιά 200 στρέμματα.
0: Ωραία φίλε, τι είσαι εσύ, Ντούρασελ?
1: Τώρα σταμάτησα τέρμα.
0: Ναι. Αυτό έλεγε να δουλεύεις μέχρι τώρα.
1: Ναι, ρε, εσύ, μέχρι να πιάσω, μέχρι να βγει ψυχή, με λέει ο άλλος, και τι τώρα θα κάθεσαι.
0: Γιατί ποιος τη λέει αυτό, θα κάθεσαι, τι θα κάνω, πες, να δουλεύω.
1: Τι να κάνω, μέχρι να βγει ψυχή από το στόμα πρέπει να δουλεύουμε, δηλαδή.
0: Ποιος το λέει αυτό, τι θα κάθεσαι.
1: Λένε μερικοί, λέει γερός είσαι. Γερός είμαι, λέω, αλλά είμαι και γέρος.
0: Ναι, γερός είσαι, μπορεί να είσαι, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις πώς γίνεται, πράγματα έστω.
1: Ναι, ναι.
0: Μην αγχώνεσαι.
1: Με φαγωθήκαν και τα παιδιά και όλοι λέει μπαμπά σταμάτα τι,
0: πώς
1: θα γονόν όλα είπα, ακόμα τέτοια θα κάνεις.
0: Ναι, ναι. Πόσα παιδιά,
1: ένα τραγουδάκι.
0: Έχεις πολλά παιδιά?
1: Έχω, στο έχω πει και την άλλη φορά, τρία.
0: Μπράβο, να σε ζήσουμε.
1: Και έξι γόνια.
0: Και ποιο έχεις αδυναμία, πού έχεις αδυναμία, από τα τρία παιδιά σου?
1: Δεν κάνει να το πω.
0: Άστα.
1: Μην ακούς κανένα και παρεξηγηθεί.
0: Ναι, άστα, μην το λες, μην το λες, μην το λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα ήθελα ένα τραγουδάκι. Στην εποχή του μέλλοντος, κυρά μου, είναι τρέλα.
0: Έτσι.
1: Το ξέρεις, Κερμανίδη.
0: Κερμανίδες, με το διαδίκτυο μας έχουν τρελάνει.
1: Ναι.
0: Λέει και τώρα, λέει, ναι, πες.
1: Και ο Κερμανίδης αυτό έπαθε. Ναι, και έμεινε στο κρεβάτι.
0: Όχι, ο Γερμανίδης από ό,τι ξέρω πήγε να βοηθήσει, έγινε ατύχημα και πήγε να βοηθήσει, νομίζω κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Και το χτύπησε.
1: Εγώ τον άκουσα τον ίδιο, λέει, έπαθα, λέει, αυτό, λέει, από διαβήτη και είμαι τώρα στο καροτσάκι και τώρα δεν με δίνουν και σημασία.
0: Αυτό είναι γεγονός. Τι σημασία σου δώσουν? Θα σε πω ένα γεγονός. Θα σε πω ένα γεγονός. Άκου τώρα να γελάσεις. Παίρνει το πατέρα στην κόρη και της λέει τι κάνεις τώρα, θέλω να πω όνομα. Λέει τι κάνεις Στέλλα Μαρία, ξέρω εγώ, τα λοιπά, Γιάννα Πετρούλα. Λέει καλά. Λέει παπά, μην έρχεσαι τώρα γιατί έχουμε κόσμο. Λέει πήρα να σου πω ότι να σου δώσω κάποια χρήματα. Αν παπά, παίρνα.
1: Βέβαια, ναι. Ωραίο.
0: Το άκουσα εγώ και τρελάθηκα.
1: Ναι, και τις προάλλες που είπες κάτι. Που πήγε ο βουλευτής και μιλούσε.
0: Που θα σας κάνω παιδιά πολύ.
1: Θα σας κάνω και παιδεία.
0: Ναι, θα σας κάνω και παιδεία. Μα δεν έχουμε σχολεία, λέει. Θα σας κάνω και παιδιά γιατί είμαι καρπερός άντρας.
1: Και το ξέρω το βουλευτή, αλλά δεν κάνει να το πω τώρα. Έχει πολλούς οδούς με το δικό του όνομα.
0: Άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, πετιέται η Άννη. Κι εγώ δεν έχω παιδιά. Θα σε φτάω και παιδεία και σένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτά, οκ, τα λέμε.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ξαναπάρε άμα θέλεις, άμα γουστάρεις να παίρνει, όποιος θέλει. Έγινε, τσάω.
1: Έγινε.
0: Παρακαλώ, Ατλάντικ.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τρελό, πανέμορφο αγόρι, τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, τώρα σχολάω, τώρα είμαι καθοδόμος.
0: Τι θα τα κάνεις τόσα λεφτά, ρε, τόσα λεφτά, τι θα τα κάνεις?
2: Τώρα τελείωσε, φεύγω από το γραφείο. Στον δρόμο είμαι και σε ακούω.
0: Τι λέει?
2: Τι να πει, ρε, πάνω όλα καλά, προσπαθώ.
0: Τι λένε τα παιδιά που λένε πάντα την αλήθεια? Τα παιδιά που πάντα μιλάνε και λένε την αλήθεια.
2: Δεν μπορώ τώρα, είμαι στο κατευθείαν είμαστε για...
0: Ναι, στον αέρα είμαστε, εντάξει, δεν χρειάζεται να πεις. Εγώ το λέω, τα παιδιά που λένε αλήθειες. Από τα 100 που λένε, τα 99 είναι ψέματα.
2: Ήταν προχθές πάλι εκείνος σωρωμένος.
0: Ναι, κατά. Ναι.
2: Ο καλός σταθμός.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι τώρα να με ξεκουράσεις κατευθείαν.
0: Ποιο θες?
2: Καρδιά μου, πώς αντέχεις. Σ' ακούω για περίπου 7-8 λεπτά.
0: Καρδιά μου.
2: Και μετά καλή νύχτα.
0: Καρδιά μου, πώς
2: καλή Παναγία, σε εύχομαι.
0: Αύριο χορταστικό πρόγραμμα. Αύριο χορταστικό πρόγραμμα.
2: Και εγώ
0: στο
2: 11 η ώρα. Πάλι στο γραφείο θα πάω.
0: Ναι, όχι, 11 η ώρα. Εγώ αύριο το πρωί θα έχω πρόγραμμα ερωταστικό.
2: Σ' ακούω.
0: Λέω, εντάξει, άμα τύχει, άμα δεν τύχει, σιγά και να μ' ακούς, δεν πειράζει.
2: Όχι, σ' ακούω.
0: Να είσαι γερός και αυτό μετράει. Τώρα σιγά.
2: Ναι,
0: λοιπόν,
2: καλή Παναγία να έχουμε.
0: Επίσης, σε αφιερώνω το τραγούδι αυτό.
2: Κατευθείαν και το ανοίγω τέρμα.
0: Έγινε.
2: Σε 8 λεπτά φτάνω στο σπίτι.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου. Για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Atlantic αφιερωμένο. Γεια σου Δημήτρη Atlantic από μένα. Atlantic.

0: Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρης Ατλάντικ. Ένα καλό παλικάρι. Καλή Παναγιά Δημήτρη. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι για το φίλο μου τον Αλέκο. Έλα Αλέκο. Η λογική του μέλλοντος. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
1: Παύλε. Πόσο τραγούδι για τα παιδιά, ρε.
0: Έβαλα.
1: Για μένα.
0: Έβαλα. Δεν το έβαλα τραγούδι του παιδιού μου η χαρά. Δεν το έβαλα. Το έβαλα.
1: Για τους ξανάδες.
0: Για το είπες εσύ. Αφού σε είχα απευθείας.
1: Για τα παιδιά που το Μακρύγιανο το Δημήτρη και τον Άγγελο.
0: Ακούστηκε. Ακούστηκε. Εντάξει, το είπες τώρα. Εντάξει.
1: Βάλε και ένα για μένα, στο τραπέζι που θα πίνω λίγο
0: το επόμενο,
1: το επόμενο. Από τον Παύλο στον Παύλο.
0: Έγινε, τσάω. Λοιπόν, έλα Δημήτρη, για σένα, Δημήτρη Αλέκο, για σένα. Η λογική του μέλλοντος, κάτσε λίγο εδώ, η λογική του μέλλοντος είναι η κεραία μου τρέλα. Λοιπόν. Και στη Μεγάλη Βρετανία, ναι, είχε ένα ατύχημα, λέει, ποιος με το τρένα, συγκρουστήκαν δύο τρένα, λέει. Στη Μεγάλη Βρετανία. Παντού είναι, παντού ήταν. Τέλος πάντων, άστο αυτό το θέμα. Λοιπόν. Το είδα αυτό δεν το είδα. Λοιπόν, δεν μας αφορά αυτό το θέμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να είναι γερή μόνο. Γεια σου. Αλέκο.

0: Γιώργος.
1: Έλα.
0: Για πες, ποιο τραγούδι πες.
1: Αδερφέ, ένα του Μαργαρίτη δεν τρώει. Με δίνει του Μαργαρίτη. Θέλω να τραγουδάει αυτό. Οι φύλακες.
0: Πώς.
1: Οι φύλακες. Αντιλαλούν οι φύλακες.
0: Του Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Και.
1: Οι φυλακές.
0: Ναι.
1: Και ένα του Στάθου Γεωργίου Θεσσαλονικιός.
0: Οκ. Τα ακούσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνεις φανταστικό πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Είσαι το κάτι άλλο. Μπράβο, αδερφέ.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

0: Γιατί είπε Σάκη Σαλόνικα, παιδιά. Ένα φίλο μου αγαπημένο που κάνει μαζί εκπομπέ χρόνια. Σάκη, θυμάσαι. Ε?
1: Κάνει διακοπές, Παύλο, δεν σ' ακούω.
0: Ο Σάκης Σαλόνικα που κάνει μαζί χρόνια εκπομπές στην Καλαμαριά.
1: Εκπομπές, ναι. Μισό λεπτάκι, λίγο να το χαμηλώσω το τάμπλετ.
0: Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε. Κάτσε.
1: Έλα, ναι.
0: Σάκη, ποια χρονολογία κάνα μαζί στα μεσαία εκπομπές, ρε. Θυμάσαι περίπου.
1: Πρέπει να ήταν...
0: Πριν το 81. Και πριν. Κάθε μέρα κάναμε εκπομπές στα μεσαία, ε.
1: Ναι, Παύλος, πριν το 79, 80, 81, 78, 79, 80.
0: 80 κάπου εκεί, 80, 81, κάπου εκεί, 81.
1: Εκεί πέρα μέσα ήταν.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα ήταν.
0: Πόσα χρόνια κάναμε μαζί, κάμα δύο χρόνια, δύο χρόνια κάναμε.
1: Περίπου.
0: Περίπου, ναι, δύο χρόνια. Κάθε μέρα κομπές. Κάθε μέρα κομπές με τους Άγγελ.
1: Περίπου.
0: Ναι.
1: Τόσο, Παύλε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει, ρε φίλε, καλά να μου, δόξα τω Θεώ, κάθαμε στον μπαλκόνι και με μια μπερίτσα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, να
0: πούμε. Πώς βλέπεις τα.
1: Απ' την άλλη μεριά του πολυχρόνου που είναι οι Σίβηροι και αυτά είχαν φωτιές.
0: Τα σβήσανε λίγα.
1: Ορίστε.
0: Τα σβήσανε τελικά, τα σβήσανε τις φωτιές.
1: Τι σ' ακούω, κάνει διακοπές ρε Παύλο.
0: Τις φωτιές τις σβήσανε τελικά λό.
1: Ναι, τις πρέπει να τις σβήσανε να πω.
0: Ναι,
1: πρέπει να
0: τις
1: σβήσανε να πω.
0: Αφού, κάθε... αφού ρε βάζουν, βάζουν, αφού, βάζουν τις φωτιές, αφού βάζουν τις φωτιές οι ίδιοι ρε. Οι πάνε άλλοι που και βάζουν φωτιές τρελίνε.
1: Ναι, φουγάει. Τώρα ή θέλουν να συνεχίσουν το δρόμο από Καλυθέα μέχρι κάτω.
0: Όχι, όχι ρε. Πάει ρε, εσύ κάποιος που δεν γουστάρει κάποιον τώρα πολιτικό, τώρα δεν θέλω να αναφέρω, πάει και βάζει φωτιές ρε φίλε. Άλλο ρε, δεν του γουστάρει, δεν το ψηφίζει, αλλά βάζει φωτιές στο, τη χώρα σου, τα δάση. Ο άλλος λέει, το πιάσαν και του έλεγε ότι να ήμουν αθολωμένος τότε από τη δουλειά μου και ξέρω εγώ και έκαψε όλο το ρόγο σου.
1: Τρίξε το χρόνο μαλάκα, θα μου τρελάθηκε.
0: Τι, μπιπ το μαλακό σου ήθελε, πες το λόγο. Τι να πω, τι να πω. Τι να πω,
1: τι να πω, δεν ξέρω. Μέχρι τι ώρα θα κάνεις εκπομπή.
0: Είμαστε ο μοναδικός λαός που κατηγορεί τη χώρα του. Που άμα ακούσεις άλλους, δηλαδή Βαλκάνιους, δηλαδή Αλβανούς, Ρώσο, Ρουμάνους, Βούλγαρους, αγαπάνε τη χώρα τους και καλά κάνουν. Αλλά εμείς κατηγορούμε είναι και τη χώρα μας, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, ρε φίλε.
1: Παύλε, δεν ακούς ελληνικά πλέον. Δηλαδή αν υποθέσουμε υποθετικό νούμερο 10.000 αυτοκίνητα,
0: ναι,
1: που είναι στο πολύχρονο,
0: ναι,
1: άμα είναι τα 50 ελληνικά.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τι να πεις, αφού όλα τα που, κάτι δίλες, κάτι δίλες που εντάξει ούτε στον ύπνο μας εμείς που έχει εδώ πέρα δεν μπορούμε να τις δούμε, όλα είναι αγορασμένος από Ουκρανούς, από Βούλγαρους, από Σκοπιανούς,
0: από
1: Ουκρανούς, από ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Αυτοί που τα βρήκαν τα λεφτά τους από όλα λεφτά. Τι
1: να σου πω κάτι ρε Παύλε, εγώ λέω ας πούμε ότι σε όλα τα κράτη, σε όλο τον πλανήτη υπάρχουν και φτωχοί και πλούσιοι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αλλά εμείς ρε που είμαστε πλέον, τι να πω, δεν ξέρω να πω.
0: Τέστα, εμείς να σε πω κάτι, είμαστε ο μοναδικός λαός, εγώ το λέω αυτό και με λυπεί το γεγονός, ο μοναδικός λαός που κατηγοράμε εμείς οι Έλληνες την ίδια μας τη χώρα. Ενώ άμα ακούς ένα Ρουμάνο, έναν Βούλγαρο, έναν Αλβανό, δεν κατηγορά τη χώρα του, δεν κατηγοράει και καλά κάνει και μπράβο του και καλά κάνει και έτσι είναι το σωστό. Εμείς είμαστε χήμα στο κύμα, βρίσκουμε κατηγορούμε τη χώρα μας, όχι, αν, δεν το
1: γουστάω.
0: Δεν σου λοιπόν, για πες τραγούδι, πες τραγούδι.
1: Για θα μου βάλεις Αητός, Αητό Μεγάλωνε.
0: Του ποιο, Διονυσίου. Και ποιο άλλο θες ακόμα.
1: Δεν θέλω τίποτε άλλο. Ό,τι θες βάλε εσύ.
0: Ωραία. Διονυσίου.
1: Έγινε.
0: Ναι ρε. Έγινε. Και καλά έκανες την παρατήρηση να έχω το νούμερο να σε κάνω αφιέρωση. Έγινε. Άντε.
1: Έγινε αγορημάτι. Καλό βράδυ.
0: Γεια, γεια. Με το Σάκη το Σαλόνικα ήμασταν περίπου ένα-δύο χρόνια μαζί και κάναμε εκπομπές στα μεσαία. Παύλος Σοϊτός και Σάκη Σαλόνικα. Σαν να είχε ένα ταπετσιέρι, τσακ τσακ τσακ εκεί με το αυτό. Έρε, χρόνια εκπομπές. Άστα να πάνε. Ξέχασα να το ρωτήσω πώς λείπει το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στον άλλη φορά. Για το φίλο μου το Σάκη το Σαλόνικα. Γεια σου ρε Σάκη. Αφιερωμένο για το Σάκη του Σαλόνικα. Από τον Παύλο του Σουηδό. Τον Παύλο Βασιλείο.

λοιπόν για το φίλο μας τον Παύλο από την εξοχή αφιερωμένο. Γεια σου Παύλε. Γεια σου Σάκη Σαλόνικα. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Αλέκο.

0: Πώς, για ξανά πες την αφιέρωση.
1: Ορίστε.
0: Για ξανά πες την αφιέρωση που το αφιερώνεις.
1: Στον Παύλο στην Κύπρο, τον εγγονό, ο Παύλο στον Παύλο στο εγγόνι του που είναι καλαμπαρά στην Κύπρο.
0: Οκ, ακούστηκε, εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου και εγώ, γεια σου.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Super Market Astro στη Νέα Έφεσο. Σήμερα θα είναι ανοιχτά μέχρι τις 12. Super Market Astro του Κώστα του Δήμογλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο της Νέας Εφέσου. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2, το πιο σύγχρονο τυπογραφείο. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι το Fast Food Pauls, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Μετά τις 5 το απόγευμα. Fast Food Pauls, Μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη. Delivery 23510-39911. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στις εκπομπές μας είναι το Boutique Dress Code Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Boutique με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Dress Code Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Παρακαλώ. Γεια σας.
1: Γεια σας Παύλο.
0: Γεια σου, τι κάνεις Δίνα?
1: Καλά εσύ?
0: Τι λέει ο Πάγο, αποκλείστηκε?
1: Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα.
0: Πάντως τι, δεν άξα.
1: Λέω να βάλουμε τη γάτα να κλαίει, τι να κάνουμε.
0: Όχι, εντάξει. Πατούσε πιο καλά στο γήπεδο. Πατούσε πιο καλά.
1: Πατούσε πιο καλά.
0: Η Άντερλαντ.
1: Η Άντερλαντ, ναι. Εμείς ήμασταν η άμυνα, μας ήταν άσο να πάει.
0: Να.
1: Άσο
0: εντάξει,
1: να πάει.
0: Κοίταξε, πλάκα-πλάκα έχετε πολύ καλό ομάδα. Έχετε καλή ομάδα.
1: Δεν έχουμε άμυνα και δεν έχουμε και επιθετικό.
0: Μια, εγώ δεν ξέρω, εγώ βρίσκω... Εγώ είμαι Αργιανός, έτσι, αλλά το δίκιο. Ότι η ομάδα ΠΑΟΚ έχει στέκεται.
1: Δηλαδή, κάνανε κάποιες ευκαιρίες και τα λοιπά, αλλά θέλω να μπουν μέσα στο τέρμα, δεν γίνεται να μπεις να βάλεις γκολ. Δηλαδή, ρίξε απ' έξω που είσαι εκεί, κάντε τις πάσες, τα ασίστ μεταξύ σας, ρίξε το σουτ, κάμα μπει, κάμα δεν μπει, οκ. Δεν, δηλαδή, θέλω να μπουν μέσα στο γήπεδο. Είδα όλο τον αγώνα και εντάξει.
0: Άστε να πάνε. Εντάξει, μια χαρά είστε.
1: Και σάλα με υγεία.
0: Και σάλα με υγεία.
1: Αυτό που λέω, εγώ είμαι φύλαθος, δεν είμαι οπαδός τώρα να τρελαίνομαι και να κάνω.
0: Σιγά, να μην τρελαθούμε τώρα και τις ομάδες, σιγά είπαμε.
1: Σιγά. Σιγά μην χάσετε τον ύπνο.
0: Αυτοί παίρνουν τα εκατομμύρια και εμείς καθόμαστε και μαλώνουμε. Ρε, άιντε από εκεί.
1: Όχι ρε, δεν βρήκε κάστανο τίποτα.
0: Εδώ ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Ένα παίχτης ζητούσε ο ΠΑΟΚ και δεν πήγε στον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ είναι, ξέρεις, μεγάλη ομάδα. Και πήγε στην Ισπανιόλ. Δεν ήρθε στην Ελλάδα και πήγε στην. Και καλά. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσο εκτίμηση έχουν προς τα έξω σαν ποδόσφαιρο.
1: Έλληνας.
0: Ξένος ήταν αυτός. Ξένος τον ήθελε ο ΠΑΟΚ και προτίμησε την Ισπανιόλ, ας πούμε. Μια άλλη ομάδα από την Ισπανία, ας πούμε.
1: Ναι, τις ξέρω τις ομάδες.
0: Ναι, φαντάζομαι πόσα αξία έχουμε εμείς οι ελληνικές τώρα. Τέλος πάντων. Τι κάνεις?
1: Λοιπόν, επειδή. Τι να κάνω εδώ. Κάθομαι, έχω ρεπό αύριο, σ' ακούω.
0: Αύριο έχουμε πρωινό πρόγραμμα. 11 η ώρα και.
1: Το ξέρω. Σ' ακούω από την αρχή που το έχεις πει. Θα σε ακούσουμε. Θα σε πάρουμε και τηλέφωνο αύριο να ζητήσουμε τραγουδάκια. Αν προλάβουμε.
0: Και να πω και κάτι ακόμα. 8 η ώρα το πρωί κάνει ένας συνάδελφός μου. Κάνει πολύ ωραία εκπομπή. Ο Βασίλης ο Τίφανης, ο Σαλονικιός. Στο Ιντερνετικό Ραδιόφωνο Μουσικός Γαλαξίας.
1: Το δικό σου αυτό.
0: Ναι, το Παύλο Βασιλείο Μαγράψης. Μετά βγαίνει Μουσικός Γαλαξίας.
1: Το έχουμε αρέσει, Παύλο. Το έχουμε.
0: Όχι, και κάνει πολύ ωραία εκπομπή.
1: Οπότε μέχρι να ξεκινήσει εσύ, βάζουμε αυτό και μετά συνεχίζουμε με
0: σένα. Για πες.
1: Λοιπόν, επειδή μου δώσες τώρα βήμα για την Ελλάδα που έλεγες πριν και τα λοιπά, θέλω ένα τραγούδι που το βρήκα τώρα, αν και είναι Κύπριος νομίζω αυτός, ο Λούκας Γιώρκας. Του Λούκα Γιώρκα ένα τραγούδι λέει για την Ελλάδα.
0: Γιώρκας.
1: Για την Ελλάδα. Και μετά θέλω και της Χαρούλας Αλεξίου, το Διευχών, μέρες που είναι. Βοήθειά μας. Ναι, καλή Παναγία να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος. Και αφιερωμένα τα τραγούδια για όλο το ακροατήριο, όλους όσους μας ακούνε.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Δεν έχω δίκιο τώρα να είσαι Έλληνας και να κατηγορείς τη χώρα σου.
1: Αυτό. Αν
0: εδώ ξένοι, Μα να σε πω κάτι, οι Αγγλοσάξονες και είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο τώρα. Αν κατηγορείς τη χώρα σου, ρε φίλε. Ακατηγορείς τη χώρα σου. Ενώ οι άλλοι, ξέρω εγώ, και οι Αγγλοσάξονες και οι Βαλκάνοι υποστηρίζουν τις χώρες τους.
1: Τίποτα. Όσους έχω γνωρίσει εκτός Ελλάδας, να μην πω τώρα χώρες, τέλος πάντων, δεν. Παρόλο που έχουν έρθει εδώ πέρα μέσα και ζουν χρόνια στην Ελλάδα, δεν μην πεις κουβέντα για τη χώρα τους.
0: Ναι, αυτό, ναι, έτσι είναι. Μα το είπα προηγουμένως, εγώ το είπα. Κύμα στο κύμα είναι δική μας. Κατηγορούν οι ίδιοι οι Έλληνες, οι ίδιοι, μα δεν έχεις ακούει, και καλά κάνουν τώρα, και οι Αλβανοί και οι Βούλγαροι και οι οποιαδήποτε άλλα κράτη, και καλά κάνουν, εγώ συμφωνώ μαζί τους, δεν κατηγορούν τη χώρα τους, εμείς η μοναδική χώρα, εμείς οι μοναδικοί Έλληνες που κατηγορούμε τη χώρα μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, τα τραγούδια τα ακούς κατευθείαν.
1: Έγινε, Παύλο μου, ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γεια σου.
1: Γεια,
0: γεια. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο. Τους ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα για την... πάμε να ακούσουμε τώρα για τη φίλη μου την Ντίνα και το Διονύση. Αφιερωμένο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: και πως να με έχεις.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά και εμείς, να εδώ εκπομπές.
2: Ωραία, θα ήθελα να γυρίσω 70 χρόνια πίσω.
1: Να γίνεις τι, 70?
2: Θέλω ένα τραγούδι που λέει, τώρα κόμπα.
1: Το ξέχασες?
2: Όχι, όχι, δεν το ξέχασα. Το ένα είναι το ξέχασα.
1: Τι κάνεις? Τι κάνεις, πες μου τι κάνεις. Πώς περνάει η μέρα σου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
1: Μένεις εδώ κοντά Κατερίνη, κοντά στην πόλη, σε κανένα χωριό?
2: Όχι, με ρώτησες και την άλλη φορά, Κατερίνη.
1: Κατερίνη, ναι, δεν θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Τι κάνεις, πώς τα πας?
2: Τα φύλλα που ήταν φθινοπορεινά ήταν το δεύτερο.
1: Το
2: πρώτο ήταν όταν ο φοιτητής μου σχολείο, όταν...
1: Τα σκοινιά που λέει? Τα σκοινιά που λέει?
2: Όχι, όχι.
1: Κάτσε μισό λεπτό λίγο. Τα φύλλα που είναι του...
2: μακριά μου.
1: Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά, ποιος τραγουδάει? Το τραγουδάει αυτός ο... Πώς το λένε, το ξεχνάω το όνομα του, ο Φίλιππος Νικολάου.
2: Ναι, Φίλιππος. Το πρώτο είναι «Έφυγες και πήγες μακριά μου».
1: Ποιος τραγουδάει?
2: Το άλλο είναι
1: Ποιος τραγουδάει «Έφυγες και πήγες μακριά μου»?
2: Η Μοσχολιού.
1: «Έφυγες και πήγες μακριά μου».
2: Και το τρίτο είναι «Απόψε το κορίτσι μου θέλω».
1: Ναι. Κάτσε λίγο, έφυγες και πήγες μακριά μου.
2: Κάτσε, θα σε ξαναπάρω.
1: Καλά. Πάρε μου σε 5 λεπτά για να τα βάλω τα τραγούδια μου. Τώρα θα τα βάλω μερικά τραγούδια. Σε 5 λεπτά, εντάξει, άντσα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Άνετα εδώ πέρα. Καλή Παναγιά σε όλο τον κόσμο. Αύριο 11 η ώρα, 11 μετά τις 11, μετά τις 11, θα έχουμε ορταστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, μετά τις 11. Εκτός απρόπτου. Αφιερωμένο το τραγούδι για την Ντίνα. Γεια σου, Ντίνα.

0: Τι κάνεις Λάρη, πού είσαι Λάρη, το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί, το καλύτερο παιδί, ο Λάρης, ο Λάρης.
1: Τι λέει, καλά.
0: Καλά ρε. Είσαι φιλότιμος και να σε πω κάτι. Σε ψυχολόγησα, είσαι καλό παιδί, φιλότιμος και έξω καρδιά. Αυτό με αρέσει πάρα πολύ. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος.
1: Το κατάλαβες.
0: Ε, τι, Λεβέντης, Λεβέντης.
1: Ωραίος, ωραίος. Ωραία, λοιπόν, ένα τραγουδάκι, ε.
0: Ποιο θες?
1: Λοιπόν, βάλει ένα του Μητροπάνος.
0: Ναι.
1: Όχι το, όχι θες, ε. Και το να βάλει σε το πουλέρο.
0: Λοιπόν, τώρα που είσαι στο αυτοκίνητο μέσα.
1: Όχι, στο σπίτι.
0: Σπίτι. Λοιπόν, να το βάλω τώρα θες ή θα μας ακούσεις κανένα δεκάλεπτο?
1: Όχι, γύρω είναι όλη νύχτα. Ποιο μετά, όπου θες.
0: Πώς είπες, το αναβάγισα και το άλλο?
1: Το Μητροπάνο, όποιο θες βάλει.
0: Οκ, okay. Λοιπόν, καλά. Έγινε.
1: Έγινε, σε ακούμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ, ευχαριστώ Λάρη. Γεια σου Λάρη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ φίλο μου το Λάρη, γεια σου Λάρη. Κάτσε λίγο να βάλω ένα τραγούδι. Και την Τίνα φίλη μας είναι. Να τα βάλω λίγο έτσι ανάποδα. Εντάξει, και Τίνα δεν έβαλε. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε του Λάρη, να βάλουμε και τις Δίνες, να βάλουμε και όλα σου. Λοιπόν. Γεια σου Λάρη. Το επόμενο τραγούδι είναι για τη φίλη μου την Τίνα και τα δύο.

0: Λοιπόν, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε. Λοιπόν,
1: καλά, δόξα τω
0: Θεώ. Λοιπόν, θα ετοιμάζουμε και μια εκπομπή, λέμε να κάνουμε. Αργά, όχι νωρίς, η οποία να έχουμε με διπλό τηλέφωνο να μιλάμε μεταξύ μας. Σκοπεύουμε να κάνουμε. Το έχεις ακούσει αυτό? Την έχεις ακούσει? Την έχω κάνει την εκπομπή αυτή το 1994. Δεν ξέρω αν θα έχει πει επιτυχία ή αν θα έχει πέραση. Αλλά θα είναι, κοίταξε, τώρα μιλάνε δύο άνθρωποι, ξεσπάει τη μονοτονία, ρε παιδί μου. Κατάλαβες?
1: Εδώ είπα μαμά να μας πείσετε να βγούμε στον αέρα.
0: Άκου να σε πω. Είχα τον μουσικό γαλαξία συνδιοκτησία, όχι ήμουνα ιδιοκτήτης, ήμουνα συνδιοκτήτης. Και κάποια στιγμή τα πούλησα όλα αυτά, είχα και το Διάβλο 1, βγαίναμε και πιο παλιά τα παιδιά της Καλαμαριάς και τα λοιπά και τα λοιπά, σου ειδός και τέλος λοιπόν. Και όταν ήρθα εδώ στην Κατερίνη, είχα πάει στο Διόνυσο, μετά πήγα στο Πανόραμα. Και μετά στον Αλέξανδρο, ας πούμε. Εντάξει, μια χαρά σταθμή, μια χαρά παιδιά και ιδιοκτήτες πολύ καλοί κτλ. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω τώρα. Και δεν βγαίνει στον αέρα ο κόσμος. Δεν έβγαινε στον αέρα.
1: Ναι, είπαμε λίγο.
0: Και μια δόση. Θα σα πω τώρα. Και είναι μια. Το κάνω στον Αλέξανδρο. Ήμουνα στον. Για 5-6 μήνες στο Διόνυσο. Για κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια στο Μουσικό Πανόραμα. Και μετά πήγα στον Αλέξανδρο. Και μετά ήρθα στο Μάνασανδρο. Λοιπόν. Και έκανα και σέρες εκπομπές και Θεσσαλονίκη, επαγγελματικά. Που θα καταλήξω. Και αποφασίζω να κάνω μια εκπομπή το βράδυ που λέγεται Ερώτικα Κλαμπ. Αύριο, το βράδυ, 12 η ώρα. Πού να ξέρω τώρα, εγώ νομίζω ότι ξέρω εγώ. Και με παίρνει Ντίνα, όχι Ντίνα, η αδερφή της Ντίνας. Πώς την ξεχνάω και το όνομά της τώρα. Ξέχασα το όνομά. Και εγώ πήγα να ξεκινήσω κάποια έτσι ψιλοερωτικά, πιπεράτα θέματα, ερωτικά θέματα. Και μου λέει αυτή η αδερφή της, μου λέει, καλά ρε, μου λέει, δεν παίρνουν τηλέφωνο να βγουν στο αέρα. Κάνεις και αυτή την εκπομπή, σιγά μην σε πάρω τηλέφωνο. Ναι, άστε να πάρε.
1: Σιγά σιγά, δεν θα μας πετάξει τα βασιά κατευθείαν.
0: Ναι. Όχι, να σε πω κάτι, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό γιατί ένας περιφερειακός σταθμός βγάζει τις γραμμές στον αέρα και δηλαδή, κοίταξε το παλιά, χτυπούσε σταθερό τηλέφωνο και έβγαζα και στο κινητό. Στο σταθερό μου πήρε ένας φίλος μου, εκείνος μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, εγώ σε πιστεύω ότι τα τηλέφωνα αυτά στο σταθερό είναι αληθινά. Σε πιστεύω γιατί ξέρω τι λες αλήθειες πάντα. Αλλά αν ας που δεν σε ξέρει, άμα θέλει σε πιστεύει, μου λέει. Τσακ, τρελάθηκα όμως με αυτό. Λέω, κόβω το σταθερό τηλέφωνο. Κατάλαβες? Δηλαδή, ή άλλος από τη Γερμανία. Του λέω, πάρε ρε σιλό να ακουστεί στον αέρα, γιατί μπορεί κάποιος να σε συγκινήσει, να σε ακούσει και να συγκινηθεί. Τι το λες εμένα αυτό? Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην. Και βλέπεις και ο τρόπος που μιλάω.
1: Τι? Όπως λέτε, αμερικάνικη εκπομπή.
0: Αμερικάνικη εννοώ, ρε παιδί μου, στην οτροπία. Ότι είμαι, δεν λέω τα σαν εκφωνητής τα στερεότυπα πράγματα, πέντε πράγματα ξέρω εγώ. Περνάω, πάω λίγο, θεωρώ όταν είναι άλλο που το μιλάω στο μικρόφωνο ότι είμαι κοντά του, ότι είμαστε παρέα. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Το θεωρώ ότι είναι φίλος μου. Ή καμιά φορά που λέγανε παλιά, έλα μωρέ, μην τη βάζεις τραγούδια, τι το βάζεις? Όχι, πήρε κάποιος τηλέφωνο, του βάζω εγώ, θα σκιστώ να βάλω τραγούδια.
1: Εγώ έτσι όπως σας άκουγα, σαν μια παρέα.
0: Ναι, έτσι είναι. Το ραδιόφωνο, γι' αυτό πήρε την κατιούσα. Γιατί ακολουθήσανε την ΕΡΤ, το κρατικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ και η ΕΡΤ ακολούθησε άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν πήγα στην ΕΡΤ το 1988, με είπανε, τους λέω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω, είμαι ερασιτέχνης. Μου λέει, θα κάνεις αυτό που ξέρεις, μου λέει. Αυτό που γνωρίζεις, δεν θα φύγεις, θα ξεφύγεις. Κατάλαβες?
1: Μπράβο, ναι. Μάλιστα.
0: Είναι ωραία, είναι παρελίστικο. Κοίταξε, τώρα όταν είναι Φερρυππίν, παράδειγμα, αύριο που θα πρώτα Θεός και είμαστε γεροί και κάνουμε εκπομπή το πρωί 11 η ώρα, δεν θα μιλάμε τώρα. Θα παίρνει άλλο, ζητάει ένα τραγούδι και το κλείνουν κατευθείαν. Γιατί ξέρω ότι είναι παρέες, ακούνε, δεν θέλουν παρλά. Ενώ το βράδυ, που πέφτει, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Για ακροματικότητα κτλ. Θέλει άλλα πράγματα. Για να σε πω κάτι, το ραδιόφωνο για να έχει ενδιαφέρον. Έτσι πως το κάνουν το ραδιόφωνο δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ενδιαφέρον. Και δεν φταίνει μόνο η σταθμή της Κατερίνης και η Θεσσαλονίκη και όλοι οι σταθμοί του κόσμου. Είναι σε λάθος τροχιά, ας πούμε. Δεν παίρνουν και δεν παίρνουν εκφωνητές που μπορούν να τους οδηγήσουν ψηλά. Παίρνουν πάντα εκφωνητές να είναι κάτω από αυτούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Πες πάνω, λοιπόν, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, η ταπεινή. Η ταπεινή μου γνώμη τώρα. Τώρα εντάξει, εγώ επειδή έχω μια εμπειρία χρόνων στο ραδιόφωνο, η ταπεινή μου γνώμη είναι αυτή. Λοιπόν, για πες τραγούδια.
1: Λοιπόν, θέλω τη Θεοδωρίδου.
0: Ναι.
1: Του βάζω δύσκολα.
0: Του βάζω δύσκολα.
1: Ναι. Ναι. Και του Μητροπάνου τη 11 τη 12.
0: Τη 11.
1: Ναι.
0: Τη 12. Η αυτή είναι η δικιά μου γνώμη, έτσι να μην παρεξηγηθώ, η ταπεινή μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Εγώ την άποψή μου λέω. Και να σε πω κάτι, εμένα με χαροποιεί το γεγονός που παίρνει τηλέφωνο και ακούγει στον αέρα. Γιατί ο άλλος μου σου λέει, άμα θέλει το πιστεύω το τηλέφωνο. Κατάλαβα, άμα θέλει το πιστεύω. Λίγο
1: αγχωνόμαστε, αλλά εντάξει.
0: Όχι, μια χαρά τα λες. Μια χαρά. Όλος ο κόσμος τα λέει μια χαρά. Μια χαρά τα λέει ο κόσμος. Τι, δεν κατάλαβα. Και εσύ μια χαρά τα λες και όλοι τα λένε μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, κύριε Παύλο, να είστε καλά.
0: Δώσ' μου λίγο χρόνο, λίγο χρόνο δώσ' μου τα τραγούδια, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
1: Γεια.

0: και κάνει παρεξήγηση. Λοιπόν, για πες μου τα τραγούδια.
1: Το κλείσα.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν. Επαγγελματίες είμαστε, ρε φίλε. Τι είμαστε. Είμαστε, εντάξει, καλαμπούρι, καλαμπούρι, είμαστε επαγγελματίες μας. Γεια σου, Λάρη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό βράδυ, Γιώργο. Και καλή παραγωγή.
1: Καλό βράδυ και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε κι εμείς ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Λοιπόν, σήμερα Αδαμαντίδη 2.
0: Αδαμαντίδη ποιο?
1: Το Ρεμπεγιόν.
0: Αδαμαντίδη, σε

0: Ρεβεγιόν.
1: Έχεις απόψε Ρεβεγιόν και τα χάρτινα όνειρα.
0: Χάρτινα του Αδαμαντίδη, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Αύριο θα ψήσεις.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία.
1: Καλά, αύριο.
0: Έγινε. Okay,
1: άλλη μέρα, αύριο, όλοι θα πούμε.
0: Όχι, δεν δε λέω γι' αυτό. Επειδή μου πει πάντα ξέρω τι ψήνει για τη μαζεύει πάντα.
1: Ψήνω, αλλά τη μέρα έχει ζέστη, την Παύλο. Ναι. Δεν ξέρω το βράδυ τι θα γίνει, γιατί η μέρα αποκλείεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Έγινε, Γιώργο.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστώ.
1: Για βράδυ δεν ξέρω, για μέρα πάντα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, και να είσαι γερό.
1: Θα το ακούμε αύριο.
0: Ναι. Έγινε, τσο. Γεια σου, Δίνα.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή την Αναστασία. Αναστασία, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Τι?
1: Καλά είμαι.
0: Αναστασία από την Κρήτη. Τι κάνεις, Αναστασία Κρητιά?
1: Με κάνουμε κουρασμένη.
0: Τι θα, τόσα λεφτά, τι θα τα κάνεις σε λεφτά? Τι θα τα κάνεις?
1: Θα για να παντρευτώ.
0: Άντε, μάζεψε τα λεφτά, θα παντρευτείς, Αναστασία. Να πούμε για να είναι από την Ιεράπετρα, την Κρήτη.
1: Είμαι μια πλούσια νύφη.
0: Μια πλούσια νύφη. Τρέξτε, γαμπρί. Έχουμε γαμπρούς εδώ πολλούς, τους παντρέψουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν γι' αυτό δουλεύει. Έρχεσαι στην Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, έρχεσαι? Για ναι. στην Κρήτη μόνο.
1: Έρχομαι.
0: Έρχεσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα παντρέψω πολύ κόσμο. Μικρούς, μεγάλους.
1: Ναι.
0: Μέχρι 85 χρόνια παντρεύω.
1: Ωραία.
0: Αύριο έχουμε ορταστικό πρόγραμμα μετά τις 11 το βράδυ. Το πρωί θα έχουμε κλαρίνα dance, θα έχουμε ποντιακά, θα έχουμε κριτικά, θα έχουμε λαϊκά. Θα έχουμε και τι δεν θα έχουμε.
1: Ωραία.
0: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
0: Ωραία. Κάτσε λίγο να δούμε ποιος είναι στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Έκλεισε. Ένας Γάλλος ήταν. Έκλεισε. Τι κάνει τώρα? Μισό λεπτό λίγο. Κάτσε λίγο, παιδιά, να μεταδώσω κάποιο τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε πάλι γραμμές. Λοιπόν, 5 λεπτά κάτε λίγο υπομονή και μετά 5 λεπτά ξαναβγούμε. Λοιπόν, για το φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον. Για το Σάκη το Σαλόνικα. Σαλόνικα Σάκης. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
2: Νος.
0: Έλα, πες.
2: Και γι' αυτό και γέλασα και θα ήθελα.
0: Τι, δεν κατάλαβα τι είπες τώρα. Τι, δεν κατάλαβα.
2: Κολλάω, ναι.
0: Περίμενε. Τι είπες και γέλασε και έκανα και μετά. Δεν κατάλαβα τι είναι.
2: Τι... Κόμπλαρα, άκουγα τη φωνή μου.
0: Ναι.
2: Και κόμπλαρα.
0: Άκου να σε πω ένα μυστικό, τι θα κάνεις.
2: Και εγώ δεν έχω πολύ καιρό τώρα που ξεκίνησα να.
0: Λοιπόν, άκου να
2: σου πω.
0: Παύλος Βασιλείου είναι αμερικάνικη εκπομπή. Νοοτροπία αμερικάνικη. Λοιπόν.
2: Μην με παρεξηγείς.
0: Όχι, δεν σε παρεξηγώ καθόλου. Μια χαρά είσαι, λεβέντισα είσαι. Λεβέντισα. Άκου να σε πω τώρα.
2: Είμαι λεβέντισα. 70 χρονών λεβέντισα.
0: Τι για γάμο είσαι, για νέο γάμο. Μια χαρά κοπέλα είσαι.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, άκου να σε πω κάτι, άκουσε μου λίγο. Μ' ακούς τώρα?
2: Ναι.
0: Θα πω ένα μυστικό. Άμα δεν θέλετε να ακούτε τη φωνή σα, να το κλείνετε κανένα 2-3 λεπτά περίπου και μετά ανοίγει το ραδιόφωνο. Κατάλαβες? Και πάντα όσοι ακούν τη φωνή τους λένε αυτή είναι η φωνή μου. Μια χαρά είναι η φωνή σας, όλες καλές είναι. Κοίταξε να σε πω κάτι. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Άσε τη λες εσύ. Μια χαρά είναι η φωνή σου. Και μια χαρά είναι όλες οι φωνές του κόσμου. Λοιπόν,
2: να ξεχάσεις τα τραγούδια όμως.
0: Άντε πες τα τραγούδια, πες, άντε.
2: Έφυγες και πήγες μακριά μου.
0: Κάτσε λίγο. Πού πήγες, στην ισχύ μου, πώς
2: φορά. Νικολάου, τα φύλλα που πέφτει.
0: Έφυγες και πήγες μακριά μου.
2: Ναι.
0: Πήγες μακριά μου ή πήρες? Πήγες μακριά.
2: Όποιο θέλει της Πόπια στεριά.
0: Κάτσε ρε. Έφυγες και πήγες.
2: Αν γίνεται.
0: Περίμενα σε πω, βρε, να σε ρωθούμε λίγο. Έφυγες και πήγες μακριά μου. Έτσι λέγεται το τραγούδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ποιος τραγούδι αυτό το τραγούδι?
2: Η Μοσχολιού.
0: Μοσχολιού. Αυτή η Μοσχολιού. Εγώ ήμουνα δαίμονα, δίδυμο ήμουνα. Ήταν πολύ όμορφη στα νιάρια της αυτή. Ωραία, φίλε, πολύ όμορφη κοκκινή.
2: Ήταν.
0: Και τότε, ενώ ότι στην αρχή εγώ όταν έκανα εκπομπές δεν πολύ μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε φωνητικά, αλλά.
2: Ναι, να σε πάρω από το κινητό για να πει το σταθερό.
0: Από σταθερό πήρε.
2: Ναι.
0: Καλά, πάρε πιο ήσαι να το κάνουμε συζήτηση αυτό, να μιλήσουμε λίγο στον αέρα. Εντάξει. Άντε, τσαμ. Τα φύλλα που είναι φθινοπορεινά είναι γυναικείο τραγούδι αυτό. Ναι, αυτά τα τραγούδια, το, τα, φύλλα που είναι θεοπορεινά του Φίλιππα Νικολάου, κατά το πλήστον είναι γυναικεία τραγούδια αυτά. Αυτά είναι γκαράν γυναικεία τραγούδια. Λοιπόν, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι το... Τα φίλα που είναι γυναικείο τραγούδι, ναι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα για το φίλο μας τον Γιώργο. Γιώργο, για σένα, δύο. Και αυτό και το επόμενο. Με τον Αδαμαντίδεο κάνει χορό. Ένα χορό. Και είχε έρθει και ο Κώστας ο Γαλλές, μου είχε πει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αδαμαντίδης, είχα κάνει ένα χορό πάρα πολύ ωραίος. Πολύ ωραία φωνή. Πριν από πολλά χρόνια το μιλάω δωμάτι. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του φίλου μου του Γιώργου από το Δίον. Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου.

0: Λοιπόν, είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή που βγαίνουμε στον αέρα όλοι. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Χαμήλωσε,
1: εγώ,
0: χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό.
1: Είμαι...
0: Χαμήλωσε, μακός, χαμήλωσε το ραδιοφωνό λίγο. Χαμήλωσε το, κλείστο λίγο. Μακός.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε το ραδιοφωνό.
1: Τώρα μια στιγμή.
0: Άντε. Χαμήλωσε το κι άλλο.
1: Τρομάζω.
0: Τι?
1: Κουμπλάρω.
0: Γιατί? Είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή. Τι κουμπλάρεις? Πώς θα πάμε στο
1: κουμπλάρι? Εντάξει.
0: Λοιπόν, να σε πω, άκου να σε πω κάτι.
1: Τώρα για τη Μοσχολιού.
0: Μοσχολιού, για πες μας για τη Μοσχολιού.
1: Η Μοσχολιού τραγουδούσε με χωρίς μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Ακουγόταν μέσα στο, στο κέντρο.
0: Στην Μπουάτ. Στην Μπουάτ.
1: Με ένα φορεματάκι, ήταν κουκλίτσα.
0: Ναι. Όταν είσαι νέος πάντα έχεις την ομορφιά της ηλικίας σου συνήθως. Ε?
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Τώρα εμείς λέω 70, αλλά πόσα κρύβω.
0: Κοίταξε, προς τιμή σου που λες την ηλικία σου, περίπου πάνω κάτω, και ας μην κρύψεις. Και εντάξει, τα χρόνια περνάνε. Τι, ποιος τα θέλει, ποιος μας γουστάρει. Εδώ δεν παντρευόμαστε, εδώ μιλάμε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που με κάνετε παρέα, που παίρνετε τηλέφωνο, που συζητάμε, που μιλάμε. Εντάξει, την ημέρα. Αφαιρεπίνα αύριο που είναι εορταστικό πρόγραμμα δεν θα μιλάω πολύ, θα βάζω τραγούδια μόνο. Εμένα εγώ ήμουν
1: η Έφεσος, ναι, Έφεσος είναι το πρώτο χωριό που συναντάς προς τα εκεί.
0: Νομίζω, ναι.
1: Γιατί εγώ με το σύζυγό μου τον Αίμνης ερχόμασταν συνέχεια, πηγαίναμε στην Αγία Κόρη, κοντά είναι ένα μαγαζί, δεν θέλω να το πω στον αέρα.
0: Ναι, μην το λες σιγά, ποιος θα κουτρώ, κοιμούνται όλοι, γαλίζουν την ώρα.
1: Και πηγαίναμε και καθόμασταν εκεί.
0: Ναι.
1: Ήταν Νέα Έφεσο, μετά είναι η Βροντού.
0: Όχι, είναι κάτι χωριά, τα δεν θυμάμαι, πώς λέγεται, όχι Σπυρίδων, όχι Σπυρίδων.
1: Ναι, δεν τα ξέρω κι εγώ
0: κάτι,
1: καλά.
0: Ναι. Εγώ δεν είμαι Κατερινιώτης, δεν έχω καμία σχέση με την Κατερίνη εγώ. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, ακούω.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο γιατί έχει καθυστέρηση και θα μπερδευτείς. Χαμήλωσε το τελείως, κλείστο. Μ' άκουσες?
1: Μια στιγμή, ναι.
0: Πόσα χρόνια έχεις να ακούς ραδιόφωνο? Είμαι περίεργος.
1: Ορίστε.
0: Πόσα χρόνια έχεις να ακούς ραδιόφωνο?
1: Πάντα ακούω.
0: Πάντα. Ποιους σταθμούς άκουγες δηλαδή? Μας άκουγες εμάς, μας άκουγες.
1: Με ρώτησες αυτό και χθες.
0: Ναι, για πες.
1: Τι έκανα? Άνοιγα το ράδιο.
0: Ναι.
1: Έψαχνα.
0: Ναι.
1: Όπου έβρισκα ελαφρολαϊκά ή... αυτά τα παλιά,
0: ναι,
1: το έβαζα,
0: ναι,
1: το άφηνα,
0: ναι.
1: Δεν έδινα σημασία
0: ποιος κάνει εκπομπή, ποιος
1: εδώ σταθμός ήταν,
0: ναι. Το Μάνος πώς τον ήξερες
1: το Μάνος.
0: Τον ήξερες το Μάνος?
1: Το Μάνος πριν 5 μήνες, 5-6 μήνες και παραπάνω πρέπει να είναι,
0: ναι.
1: Εκεί που έψαχνα,
0: ναι,
1: ακούω Μάνος. Και ένα βράδυ το έβαλα και άκουσα τη φωνή σου.
0: Ναι.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Ναι, την αλήθεια λέμε.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και μ' άρεσε πώς μιλούσες, πώς,
0: ναι,
1: με τους ακροατές, και αυτό μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Και έμεινε εκεί.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι της σχολής, εγώ δεν είμαι Κατερινιώτης, τα τελευταία 20 χρόνια μένω εδώ στην Κατερίνη. Κατερίνη είναι μια ωραία πόλη, εντάξει, έχει ομόρφα χωριά, μια χαρά είναι οι άνθρωποι κτλ. Το θέμα το οποίο
1: είσαι
0: λίγο...
1: Είσαι τώρα Κατερινιώτης, τελείωσε.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι εγώ δυσκολεύτηκα πάρα να προσαρμοστώ, είχα θέμα προσαρμογής, γιατί είχα άλλη νοοτροπία εγώ, είχα μόνο πιο έξω καρδιά, πιο ανοιχτός τύπος, πιο καλαμπουρτζής, πιο αυθόρμητος, ξέρω εγώ, και εδώ όσο να είναι ήταν πιο κλειστή κοινωνία, οι άνθρωποι ήταν πιο σφιχτοί, δεν βγαίναν στον αέρα, είχαν
1: είναι
0: θέματα.
1: Αυτό.
0: Ναι, είχαν θέματα, μην τυχόν μ' ακούσει η γειτονιά, μην τα ακούσει ο παππούς, μην τυχόν μ' ακούσει η γιαγιά. Αυτή είναι η νοοτροπία. Και προσπάθησα εγώ με τον τρόπο μου να τη σπάσω αυτό το φράγμα
1: τη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
0: Και λέω ρε παιδιά, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο να μην βγει και να πει το όνομά σου και τι έγινε να μου πει το όνομά σου. Και...
1: Όχι, αυτό το πρόβλημα δεν το είχα ποτέ. Εγώ με το που ακούω τη φωνή κάνω.
0: Ωραία, θα κάνει ένα. Θα του πω εγώ ένα μυστικό. Όταν σου βγαίνει στην αέρα και δεν ακούσει τη φωνή του, το κλείνουν 2-3 λεπτά, κλεισό το ραδιόφωνο και μετά από 3 λεπτά το ανοίγουν. Έτσι θα κάνω.
1: Έτσι θα κάνω.
0: Έτσι
1: θα... Με το πω, το ακούω τη φωνή μου.
0: Έτσι. Δηλαδή βγαίνει στον αέρα, κλείσει το ραδιόφωνο, μην ακούσει τη φωνή σου.
1: Ναι.
0: 2-3 λεπτά στο να περάσει και μετά άνοιξε το.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Όλες οι φωνές είναι όμορφες. Εντάξει, όποιος και να ρωτήσει, άμα ακούσει τη φωνή, σε λέει αυτή είναι η φωνή μου. Έτσι νομίζω. Εντάξει, μια χαρά είναι η φωνή. Δεν θα παντρευτούμε και... Ναι. Και.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Να δώσω και μια ευχή μεγαλόχαρη.
0: Ναι.
1: Να είναι με όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Εσύ είσαι Κατερινιώτησα. Για...
1: Όχι.
0: Ο άντρας σου είναι Κατερινιώτης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι τώρα Κατερινιώτησα τελείως.
0: Ναι, ναι. Γιατί να σε πω κάτι, είναι θέμα λίγο με την Κατερίνη. Ο κόσμος, δηλαδή αυτό θέλω να σπάσω. Δηλαδή το να παίρνει άλλο τηλέφωνο. Έχω πολλούς φίλους που δεν βγαίνω στο.
1: Όχι, η Κατερίνη πλέον έχει γίνει πιο.
0: Ναι, πιο καλή είναι. Η Κατερίνη πιο βγαίνει στο.
1: Ναι, ναι. Έχει... ο κόσμος έχει αλλάξει. Είναι πιο ελεύθερος. Το βλέπω εγώ αυτό.
0: Να σου πω κάτι, εγώ έχω φίλους που έχουν πολύ ωραία φωνή και ωραία άρθρωση και φοβούνται να βγουν στον αέρα να ακουστούν. Και λέω, άμα την τρέλα μου.
1: Αυτό είναι κόμπλεξ.
0: Και να πω ότι έχω και μάπας φωνές, μια χαρά φωνές έχουν, ας πούμε.
1: Λοιπόν,
0: και όλες οι φωνές για μένα είναι όμορφες. Και ξέρω εγώ. Να σε πω κάτι, εγώ το σταθερό τηλέφωνο δεν το ξαναδίνω. Ας το δίνουν οι άλλοι συνάδελφοί μου. Εγώ σταθερό τηλέφωνο δεν δίνω. Γιατί το σταθερό τηλέφωνο, αν θέλει, άλλος το πιστεύει ότι, είναι, ότι υπάρχει υπαρκτό πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ενώ το σταθερό τηλέφωνο, το τηλέφωνο, συγγνώμη, το τηλέφωνο στον αέρα, θέλει, δεν θέλει, το πιστεύει άλλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μα σχολείο είπαμε. Ποιο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ποιο σχολείο. Ποιο τραγούδι.
1: Το τα ξέχασα.
0: Έλα ρε και εσύ, με τρελαίνεις τώρα και εσύ.
1: Όχι, δεν το έγραψες, τρεις φορές το είπα.
0: Πώς είναι τα σχόλια.
1: Το ένα είναι του Φίλιππο Νικολάου.
0: Το ξέρω αυτό, ναι, το άλλο.
1: Το άλλο είναι της μου σχολείου. Έφυγες και πήγες μακριά μου.
0: Έφυγες.
1: Και αν έχεις κενό, κάτι, βάζεις και κανένα της Πόπη Αστερία.
0: Οκ, τα ακούς και τα τρία.
1: Άμα θέλεις.
0: Οκ. Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβες τι εννοώ όταν λέω αμερικάνικη. Εννοώ δηλαδή στην οτροπία, ρε παιδί μου, ότι το να βγεις και να ακουστείς δεν σημαίνει τίποτα, ας πούμε. Ξεκόλα
1: δεν
0: από
1: με πειράζει ρίζει να ακουστώ.
0: Όχι εσύ,
1: δεν
0: μωρέ.
1: Κατάλαβες.
0: Δεν το λέω για σένα, μωρέ. Δεν το λέω. Γενικά μιλάω τώρα. Είναι γκάμιλα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να... Εντάξει, και τι έγινε να βγεις στον αέρα και τι έγινε, ακούστες και... Τι έγινε, κανένα έγκλημα, τέλος πάντων. Έφυγες και πήγες μακριά μου, τα δειλινά λέγει το τραγούδι αυτό.
1: Ναι.
0: Οκ, και από αστεριάδικο το τραγούδι.
1: Όποιο να είναι.
0: Οκ. Έλα, δικά σου.
1: Θα πίνω σε σένα.
0: Έγινε, ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
1: Καλά, πάμε.
0: Ευχαριστώ, γεια σου.
1: Πάμε, γεια μας.

Σάκη, δεν ξέρω αν ακούει ο φίλος μου Σάκη Θεσσαλονίκα, ας μου πάρει ένα τηλέφωνο λίγο. Ένας ακροατής μας που μας ακούει στην επανομή, το Κουταλούδι, έτσι λέγεται, το Κουταλούδι, σ' άκουγε. Αν ακούς, πάρε, γιατί, γιατί με ρώτησε για σένα και είχα πει ότι είχες φύγει στον, για τον άλλο κόσμο. Έτσι με είπανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Στέλιο. Στέλιο, σε ξέχασα, αλλά σε θυμήθηκα όμως. Στελάρας. Γεια σου, Στέλιο. Και μετά ένα ποντιακό χρωστάμε. Γεια σου, Κουταλούδι. Γεια σου, Σαλόνικα. Σε Σαλόνικα.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής μας είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο. Μέχρι τις 12 η ώρα ανοιχτά θα είναι σήμερα. Σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Μέχρι τις 12 η ώρα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης Β' Πάρδος Ειρήνης 2. Το fast food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, delivery 23 5 10 39 9 10. Fast food Pulse, μεγάλο Αλεξάνδρου 86 Κατερίνη, μετά τις 5 ανοιχτά το απόγευμα, 23 5 10 39 9 11. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής η Boutique Tres Cot, Παναγίτη Σαλτάρη 4 Κατερίνη, με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα. Tres Cot, υπέροχα. Tres Cot, Παναγίτη Σαλτάρη 4.

0: Γρήγορα για ύπνο, Παύλε. Πες το. Ναι.
1: Κάρι μου, πάρα πολύ καλή Παναγιά να έχουμε αύριο.
0: Ναι, ευχαριστούμε.
1: Πάρε, άμα που το άκουσα και σε ευχαριστώ, ρε Παύλε, πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ρε παλικάρι, άμα μπορείς, βάλε μετά όποτε μπορείς ένα ακόμα ποντιακό. Άμα μπορείς.
0: Καλά, έγινε. Έγινε.
1: Όποιο θέλεις εσύ.
0: Έγινε τρολό αγόρι.
1: Θέλεις ο Παύλος και μέτερον.
0: Έγινε τρολόμορφο αγόρι, άντε, τα λέμε.
1: Άντε, λεβέντη μου.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποια δικά μας τραγούδια τώρα. Και αν θέλετε κάποια δικά σας τραγούδια, παιδιά, στο κινητό. Κινητό, 6971-785-521. Κινητό, όχι. Στο κινητό, 6971-785-521. Το γράψες? 6971. Γράψε τώρα, 6971-785-521. Αύριο θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Ποιο? Ναι. Ο Παναγιώτης. Ποιο? Γράψε το νούμερο. 6971. Αυτό θα παίρνεις. Εντάξει. Άντε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και μερικά μας δικά μας τραγούδια για να κλείσουμε. Αύριο 11 το πρωί έχουμε εορταστικό πρόγραμμα. 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια. Πες.

σε αυτό που ρωτάει ο 129, αυτό ρε είναι ιντερνετικό. Από το εξωτερικό είσαι, έτσι. Αυτό είναι ιντερνετικό. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, όχι, δεν είναι κόμμα αυτό ο σταθμός, απλά είναι τα παιδιά, κάνουν ερασιτέχνες εκπομπή. Κάνει ο, βγαίνει ο Παύλος Βασιλείου, γράφεις, βγαίνει μουσικός γαλαξίας και παίζουν παιδιά από ερασιτέχνες, τα μεσαία. Βασίλης ο Τίφανης, ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν, ο Γιώτης το Μελαχρινό Αγόρι, Δήμητρα, όλοι, όλοι. Α, πιάσει και να δεις. Ο Βασίλης κάνει το Μαντρέο, Τίφανης, το πρωί κάνει το. Και το μεσημέρι. Εμείς στο Μάνο είμαστε, στο Μάνο. 11 η ώρα θα κάνω το πρωί. Το πρωί, εκτάκτος, αύριο. Κάτσε να σε βάλω ένα τραγούδι να ανεβείς λίγο ψυχολογικά. Και να κλείσουμε. Φέρ' το κουταλούδι ρε. Το κουταλούδι και το περνούδι. Γεια σου Σαλόνι Κασάκη.

Στην Καλαμαριά που κάναμε τους χορούς, θυμάμαι που έκανα τους χορούς εγώ, θυμάμαι τον Τζανάκαλη. Ο Τζανάκαλης ήταν, τον είχα στην Ποντιακή ώρα, τον Τζανάκαλη. Θυμάμαι τον Τζανάκαλη, αυτός ήταν πολύ πιο μεγάλος από μένα τότε. Έπινε παιδιά, κάτσε καλά μιλάμε. Έπινε πάρα πολύ αυτός ο Τζανάκαλης. Δεν το θυμάμαι. Εγώ δεν το θυμάμαι τον Τζανάκαλη να ήταν στα πολύ νορμάλ. Μια ζωή έπινε. Αλλά ήταν σπουδαίος λιράδης. Τζανάκαλης. Έχω κάνει και με τον Ξανθό Μάγο χορό στην Καλλικρά. Να σε πω, χορούς έκανα, ξεκίνησα ένα πάρα πολλούς χορούς. Έχω κάνει. Ξεκίνησα από πολλούς, από το 1978 είχα κάνει με τον Μαντρέκ, τον Βασίλη, στην Αριτούσα, δίπλα στο... σε ένα, ξεχνά το μαγαζί, τέλος πάντων, στην Αριτούσα. Μετά, να μην τα απολογώ, είχα κάνει στο Δίον. Στο Δίον, στο χορό είχα κάνει στο Δίον, πώς λέγεται, τον Μηχανιώνα, στο Δίον. Μετά έκανα Αγία Τριάδα, χορό, στο Σάνι, Σάνι, πώς το ξενοδοχείο. Μετά καλήκε στους νέους επιβάτες, μετά Περέα και πάρα πολλούς χώρους. Μετά Επανομή, έχω κάνει χορό, Επανομή, θυμάμαι, μου κάνει τέλος πάντων στην Επανομή, έχω κάνει χορό, στην Καλλικράτη έχω κάνει χορό με τον Ξαθό Μάγο, Θεσσαλονίκη, το 70, το 80, το 90, το 2000, το 2004. Πολλούς χώρους, πάρα πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς, πάνω 2000 χώρους. Θα έλεγα ότι είμαι από τους μοναδικούς αεραστέχνες που έχω κάνει τόσο πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς χώρους. Αφροδίτη, Βολκάνο, Χαβάη, Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρκ, Αναμνήσεις, Κουκουβάουνες, Ζουμ, Κρύπτον, χιλιάδες χώρους. Για τον Παύλο. Εξοχή. Και κλείνουμε.

0: Παρακαλώ. Ναι.
1: Hey.
0: Γεια σας.
1: Εγώ Δημήτρης σήμερα.
0: Ποιος Δημήτρης?
1: Ο γνωστός, ο άγνωστος.
0: Έλα ρε Δημήτρη, πες. Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Τι λέει?
1: Έμαθα. Είστε καλό παιδί, είστε με τις εντόνες γουαράς τους Τούρκους, κάτι τέτοια έμαθα για... Και εμείς είμαστε γιουτάδες.
0: Τι δεν άκουσα, δεν κατάλαβα τι μου είπες τώρα.
1: Βαράς τους Τούρκους με σφεντόνες, λέω.
0: Ναι, με σφεντόνες, ναι. Σφεντόνες. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Αύριο θα κάνεις εκπομπή.
0: Αύριο 11 το πρωί, πρώτα Θεός και πάνω από όλα Θεός.
1: Μετά την εκκλησία δηλαδή, ε.
0: Μετά τις 11,
1: μέχρι,
0: ναι.
1: Μέχρι.
0: Μετά τις 11 η ώρα θα πρώτο Θεός μέχρι τις 3 η ώρα.
1: Α. Θα πάμε λίγο εκκλησία, θα κάτω. Μετά θα έρθω σπίτι, θα πιω καφέ. Για να σα πω, γιατί μπαίνει μπυριλής μετά, αλλά... Το βράδυ δεν θα κάνει.
0: Κοίταξε, όχι, δεν θα κάνω το βράδυ. Σαββάτο, λόγω της γιορτής το αυτό, θα κάνω το πρωί εκπομπή. Σαββάτο, ο Άγγελος κάνει την Κυριακή. Κάνει, δεν κάνει την Κυριακή, δεν κάνει αυτό.
1: Ναι,
0: εκπομπή.
1: Ναι,
0: την Κυριακή.
1: Κάνει,
0: ναι, την Κυριακή θα κάνει αυτό και εντάξει, σου. Την Κυριακή. Εγώ θα κάνω το Σαββάτο θα κάνω.
1: Άμα κάνει αύριο, 11 η ώρα θα κάνει.
0: Μετά τις 11, ναι. Θες κάνει τραγούδι, σε βάλω.
1: Τώρα άμα να βάλεις, βάλε Μητροπάνω. Α, καλό εκεί πέρα. Δεν σ' ακούω, αλλά έτσι σε πήρα για να μάθω άμα τι ώρα θα κάνεις αύριο γι' αυτό.
0: 11 η ώρα, 11 η ώρα, 11 η ώρα.
1: Μετά την εκκλησία δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay.
1: Καλή Παναγία.
0: Να, επίσης.
1: Να σε φωτίζει ο Θεός.
0: Επίσης.
1: Εσένα και τον... τον Μπος.
0: Ναι.
1: Το Λάκη.
0: Ναι.
1: Πουλάξε έχει 2 χρόνια.
0: Ναι, πρέπει να έχει τόσο.
1: Πάμε για κανένα μέρα για καφέ.
0: Ναι, γιατί όχι. Κανονίσουμε.
1: Το τηλέφωνο μου το έχει.
0: Ναι. Οκ. Okay. Έγινε.
1: Άντε, καλά περνάς, καλά περάς αύριο.
0: Και να σου πω και κάτι, υπάρχει και ένας άλλος σταθμός, ο Ιντερνετικός είναι, παλιοί ερασιτέχνες κάνουν εκπομπή. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου live, βγαίνει ο Μουσικός Γαλαξίας και κάνουν παλιοί ερασιτέχνες εκπομπή.
1: Ναι,
0: παλιοί ερασιτέχνες, παλιοί. Λοιπόν, αυτά, να τους βοηθήσουμε κιόλας, κρίμα είναι τα παιδιά. Οκ. Εντάξει.
1: Βάλε ό,τι θες από Μητροπάνω, από Καρά, ό,τι γουστάζεις βάλε για την νεολαία.
0: Οκ, Μητροπάνος.
1: Για όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Καλή Παναγία, να έχουμε υγεία.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
1: μόνο
0: πολύ.
1: Μόνο υγεία.
0: Να είσαι καλά, μόνο υγεία. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.

0: Το Ράδιο Μάνος παίζει επίσης πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Και τον ακούνε πάρα πολύ το Ράδιο Μάνος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Χαμός γίνεται.
1: Εγώ με και χτυπώ ξανά την
0: Είναι σε ανωδική πορεία.

Λοιπόν, παιδιά, στο σημείο αυτό πρέπει να σας αφήσω. Γεια σκουταλούδι. Λοιπόν.

Λοιπόν, ευχαριστούμε καταρχάς όλους τους ακροατές που μπήκαν στον κόπο και στη διαδικασία και μας πήραν τηλέφωνο. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είναι όλοι καλά. Το Ράδιο Μάνος είναι σε τρομακτική ανωδική πορεία. Το διαπιστώνω, υπάρχουν τα μαγαζιά, υπάρχουν πολλοί κόσμοι στον ακούει το Ράδιο Μάνος και έχει τρομακτική ανωδική πορεία. Αυτό είναι στα σύνορα δηλαδή. Για τους φίλους που θέλουν να διαφημιστούν, θα πάρουν το πρωί τηλέφωνο. Όχι αύριο, άλλες μέρες. Πρωί. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα Θεός και πάνω από όλο Θεός, 11 η ώρα, 11.30, 11 η ώρα θα είμαστε κοντά σας. Για αύριο, έτσι, πρόμο, μόνο για αύριο.

Όχι, δεν, και το φίλο που με ρώτησε τώρα τι να, τι να σε απαντήσω. Ο καθένας πιστεύει αυτό που πιστεύει. Γιατί αν πω κάτι διαφορετικό θα αλλάξει κάτι. Σήμερα οι άνθρωποι αυτά που πιστεύουν τα πιστεύουν. Δεν έχουν, είναι κάθετοι. Στις απόψεις σήμερα οι άνθρωποι είναι κάθετοι. Οπότε δεν χρειάζεται. Αν πω κάτι διαφορετικό μπορεί να γίνω κακός με κάποιους. Για ποιο λόγο? Δεν χρειάζεται. Καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει. Ο πατέρας μου έλεγε πάντα, συγχωρεμένος έλεγε, όπου να πιστεύεις λίγο. Εκτός βέβαια δεν μιλάμε τώρα να πιστεύεις στο Θεό, στο Θεό το συζητάμε. Πιστεύουμε πολύ. Λοιπόν, καλή Παναγιά, χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει, πολλοί γιορτάζουν αύριο, εκτός από την Παναγιά μας. Μαρίες, Μάριους, Παναγιώτιδες, πάρα πολύ. Γιορτάζει και ο φίλος μου Παναγιώτης από το σχολάρι. Παναγιώτη, τα γλυκά θέλουμε. Γλυκά.

Να σας βάλω λίγο Deep Purple. Πατέρας του, του Καρατζίδη είναι. Deep Purple, ναι, ο πατέρας του Καρατζίδη είναι. Είναι πλάκα για μου, εντάξει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και μια ακόμα φορά, να είστε όλοι καλά. Ράδιο Μάνος 103,4, τρομακτική ανωδική πορεία. Μπράβο στον κόσμο. Το συναντάω από τα μαγαζιά, από αυτό, από εδώ, από εκεί. Φοβερή ανωδική πορεία μου, το Ράδιο Μάνος. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσουμε ένα τραγούδι με τους Deep Purple. Φέρ' το Κουταλούδι αύριο εσύ. Κουταλούδι και το Πορνούδι. Πάνω μη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός και πάνω από το Θεός 11 η ώρα. Μετά τις 11. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζουσες που είναι πολύ. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος ο Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη κουβία. Σε λίγο θα δούμε αφημί, ταυτότητα, βιβλιάρια, όλα στο φως. Για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς 1979, παιδιά της Καλαμαριάς 1979, 8 μήνες μετά στα FM, μετά 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο στην ΕΡΤ, συμβασιούχος, 8 μήνες μετά ιδιοκτήτης του Διάβλου 1, μπήκε μετά μέτοχος ασφαλιστική εταιρεία Interlife, παλιά μιλάμε τώρα έτσι, και συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα πούλησα όλα και μετά εκπομπές επαγγελματικές Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη. Από μένα τον Παύλο Βασιλείου τα λέμε αυτά σαν ιστορίες, όχι ότι είμαστε κάτι. Παραξηθώ κύριος. Τίποτα δεν είμαστε. Και τότε και τώρα τίποτα δεν είμαστε. Λοιπόν, φιλιά πολλά, να είστε καλά. Τα λέμε αύριο 10 η ώρα. Πρώτα Θεός και πάνω απ' όλα Θεός. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας και χρόνια πολλά. Κλείνοντας με μερικές στροφές από τους Deep Purple.

0: Ευχαριστώ πολύ. Μόλις ακούσατε δύο καινούργια τραγούδια. Στη συνέχεια θα πούμε κι άλλα. Πάμε, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

Ελληνικό τραγούδι, μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.